0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταφέραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή στο σημείο. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονο στο Χάβαρ Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρομοία ήταν η περίπτωση ενός άνδρα στην Θεσπρωτεία που προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Σχανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο διδημότυχο Εύρου συνελήφθη 63χρονη για εμπρίσμα από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ενδεικτικά στη Βουλγαρία είναι 125 και στην Ιταλία 176. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφόρου.

ασφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους, επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Αγνατίας Οδού. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Right, αξιοποιώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ. Ωστόσο, οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Η έναμη βόρειο βορειοανατολική 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά και το Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αίσθητη πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Εχθές από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε έξι συλλήψεις, σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα, προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροποστασίας. 63χρονο στο Χαβαρί Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόουνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8, πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες, από νωρίς το μεσημέρι, εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Σάνη, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφή εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωτκίδα προχωρήσαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρ Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στην Θεσπρωτεία που προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας τσιγάρο σε ξερά χόρτα.

0: Την κοινότητα σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο δίδυμο Τείχου Εύρου συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν αργά χθες το βράδυ την Ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, ενώ πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας άνδρας περίπου 70 ετών, καθώς και μία 66χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε σταδιώδη Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα δυναμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα αναζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Right, αξιοποιώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Hradec Králové για τα play-off της Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.

Το τελευταίο μίλι είναι μπροστά μας, κύριε Βράχνε, ναι, η τελευταία ανηφόρα της εβδομάδας. Γεια σπρώξε Γιώργο μου και εσύ, λίγη ανηφόρα έχει μείνει. Λίγη ενέργεια ακόμη βρε παιδιά και θα φτάσουμε. Το Σαββατοκύριακο σας περιμένει, η άδεια σας περιμένει, οι καλοκαιρινές διακοπές σας περιμένουν. Όχι εμάς, εσάς. Εμείς έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Ξεκινάμε μουσικός με Crosby, Stills, Nash & Young. Σαν σήμερα στις 14 Αυγούστου του 1941 γεννήθηκε ο David Crosby. Μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής σκηνής, μεγάλη μορφή. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος δύο πολύ μεγάλων συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60 και του 70, των Birds και των Crosby, Stills and Nash. Και συνέβαλε πάρα πολύ ο David Crosby στο να αναδειχθεί ο ήχος της αμερικανικής δυτικής ακτής West Coast Sound, αν με πιάνετε.

Σοκ το τραγούδι το οποίο ακούμε. Πάλι ωραίοι ροκάδες ήταν αυτοί, παιδιά. Πάλι ωραίοι ροκάδες. Τώρα ξενερουά η κατάσταση, κύριε Βράχρε. Ξενερουά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη να μας κάνει την τιμή και να κάνει comeback στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Δύσκολα αυτά τα πράγματα για ένα νέο κορίτσι να ξυπνάει τόσο πρωί. Δεν είναι. Είναι κάπως άγριο. Λοιπόν, θα συνηθίσει όμως. Θα μπει σε μια ρότα σωστή, νομίζω, και η Μελίνα μας, το κορίτσι μας από το νησί. Πέτρος Βοραΐτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο, 2-10-48-0-0-174. Αυτός μετράει αντίστροφα, παιδιά. Είναι σαν να μην μας βλέπει ήδη, δηλαδή. Και μπράβο του ανθρώπου, να φύγεις, Πέτρο μου, να πας στο χωριό σου να ξεκουραστείς. Είτε μπράβο. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 8. George, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο, όχι, off. Σου έχει δώσει υπηρεσία, μπράβο φίλε μου. Να πάρεις και εσύ δυνάμεις, έτσι πρέπει. Ας έκαναν και διαφορετικά δηλαδή. Δεν θα σε βλέπανε ποτέ και σένα. Ποτέ δεν θα σε βλέπανε. 2-10-48-0-0-174. Μας βομβαρδίζετε, παιδιά, με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Πάρα πολλά τις καλημέρες σας θέλουμε αυτό το πρωινό Παρασκευής. Η 14η μέρα του Αυγούστου είναι, παραμονή 15 Αυγούστου. Ωραία πράγματα, να δουλεύεις τέτοιες ημέρες, καθόλου ωραία. Έτσι λέμε, για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εννοείται πως ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, διακατέβατα ολόκληρα. Καταγγελίες που θέλετε να

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, είναι η 14η ημέρα του Αυγούστου, πάντα το Σωτήριον έτος, όπως λέμε κάθε μέρα, 2026 είναι αυτό το οποίο διανύουμε, Ανατολή του Ήλιου, 6:38 πρώτα λεπτά, σε 24 λεπτά από τώρα, Δύσης στις 8:21 μάλιστα, και κάποιον να γιορτάζει σήμερα δεν βλέπω, δεν πειράζει. Να είμαστε όλοι και όλες καλά, αυτό έχει σημασία παιδιά, και ας μην γιορτάζει κανείς ούτως ή άλλως αύριο, αν ημέρα 15 Αυγούστου, γιορτάζει όλος ο κόσμος, όλος ο δουλειάς. Άρα πολύ σωστά έχει προβλέψει η υπηρεσία να μην γιορτάζει κανείς σήμερα, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στις ευχές αύριο. Μαρίες, Παναγιώτιδες και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις.

Καιρός. Πάντα προετοιμαστάσεις στα του καιρού, παιδιά. Να δούμε τι καιρό θα μας κάνει και σήμερα. Τι σχέδια έχει ο μεγαλοδύναμος για εμάς. Αυτή την ώρα να πούμε πως η θερμοκρασία στο Νότο Φάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Έχει πέσει. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα. Λογικό, αφού φυσάει. Φυσάει πολύ, μωρέ. Έχει αυτά τα μελτέμια τα οποία, όσο και να είναι, ρίχνουν την θερμοκρασία. Και όχι μόνο εδώ στην Αττική, σε ολόκληρη την χώρα. Σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει από χθες οι μετεωρολόγοι για σήμερα, περιμένουμε καιρό παρόμοιο με τον χθεσινό. Πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα θα πέσει η θερμοκρασία, παιδιά, να ξέρετε. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική και σήμερα. Ισχυρή. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 7 με 8, στο Αιγαίο ακόμη και 9. Ακόμη και 9 ίδια. Και από πλευράς ανέμων λένε οι μετεωρολόγοι πως σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και γενικότερα από πλευράς καιρικών συνθήκων, μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία, από την πολιτική προστασία, σε ό,τι έχει να κάνει με την πιθανότητα να εκδηλωθούν φωτιές ανά την επικράτεια. Και αν εκδηλωθούν φωτιές, ξέρετε, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, να τις σβήσεις, να τις περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω και να υπάρχει και μια πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες. Σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία σε κάποιες περιοχές, μάλιστα. Okay. Και για αύριο, τον 15 Αύγουστο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βοριάδες στα ανατολικά και νότια. Δεν μας εγκαταλείπουν ούτε ανήμερα του 15 Αύγουστου, ανήμερα της Παναγίας, και η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε κρατήστε το και αυτό, σημαντικό. Δεν ξέρω αν θα χρειάζεται σε κάποια νησιά ενδεχομένως, ναι, και κάποιο μπουφανάκι για το βράδυ για να κάνετε τη βόλτα σας. Θα έχει ψύχρα τη νύχτα. Λογικά θα έχει ψύχρα. Ειδικά σε περιοχές όπου ο αέρας, ο άνεμος του δίνει και καταλαβαίνει, ε. Οπότε το νου σας. Αυτά σε σχέση με τον καιρό. Καλό τον λες τον καιρό, δεν τον λες άσχημο τώρα. Πολύ καλό το λες, άμα δεν έχει τη ζέστη να λιώνεις, να υδρώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, μια χαρά καιρό τον λες αυτόν, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Για σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στον χάρτη τον οποίο εκδίδεται σε καθημερινή βάση, προβλέπει κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και περιοχές Εύβοιας και Κορινθίας. Μάλιστα, επίσης, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, άρα σημαίνει πως θα είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και συναγερμού. Και σήμερα, χθες μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική, κυρίες και κύριοι, ενημερωνόσασταν σε χρόνο ντετέ. Τόλμω να πω λεπτό προς λεπτό από τον Sky 100,3, την τηλεόραση του Sky και το sky.gr, για οτιδήποτε συνέβαινε στη χώρα. Η μεγάλη φωτιά της χθεσινής ημέρας ήταν στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, στη Σίβηρη, εκεί κάτω χαμηλά, στο πρώτο πόδι. Μία φωτιά που μας ανησύχησε πολύ, διότι κατευθύνθηκε

Και από την αρχή της η φωτιά αυτή προς τους οικισμούς, προς τις εξοχικές κατοικίες που βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν και αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ως γνωστόν στο πρώτο πόδι και γενικότερα το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Έτσι, πόλος έλξης για πολύ κόσμο τα καλοκαίρια, όχι μόνο για Θεσσαλονίκη. Τώρα κόσμος και δουνιάς έρχεται και από Βόρεια Ελλάδα για να πάει στη Χαλκιδική και στο πρώτο πόδι πολλές οικογένειες. Οι νεολαίοι και από τα χρόνια που πήγαινα εγώ στη Χαλκιδική πριν από 10-15 χρόνια επέλεγαν το δεύτερο το πόδι. Δεν έχεις πάει ποτέ, Γιώργο μου? Χάνεις, αλήθεια σου λέω, είναι πολύ ωραία εκεί στη Χαλκιδική. Ειδικά αν είσαι λάτρης του κάμπινγκ. Έχει εξαιρετικά μέρη για κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και γενικότερα μια πευκόβητη περιοχή εκεί στη Χαλκιδική και στο πρώτο πόδι. Γι' αυτό βλέπατε και τη φωτιά να επεκτείνεται με μια ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη. Άτιμο δέντρο αυτό το πεύκο, πραγματικά άτιμο. Τι δυσκολίες και μας έχει βάλει όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δεν λέγεται. Υπήρξε και μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία, διότι ήταν τέτοια η κατεύθυνση της φωτιάς για κάποια ώρα που άλλη λύση δεν υπήρχε, δηλαδή άλλη ασφαλή διέξοδος για τους ανθρώπους αυτούς δεν υπήρχε πέραν της θάλασσας. Γι' αυτό και υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση και από το λιμενικό και από την πυροσβεστική και ιδιωτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά άνω των 480 ατόμων που απομακρύνθηκαν εκεί από την παραλία, Σίβηρη ξαναλέω περιοχή, μέσω της θαλάσσης, για να πάνε οι περισσότεροι στη Μαρίνα Σάνι. Από ό,τι κατάλαβα, που ήταν και η κοντινότερη Μαρίνα και μια Μαρίνα όπου προς τα εκεί δεν είχε κατεύθυνση η φωτιά. Άρα δεν απειλούνταν οι άνθρωποι αυτοί. Και στήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε και εδώ στο Sky κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνθρωποι οι οποίοι με κάθε πλωτό μέσο μεταφέρθηκαν σε ένα ασφαλές σημείο. Μιλάμε για γυναικόπαιδα, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους. Όμως αυτό το οποίο έχει πάντα σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην γίνει το παραμικρό και όλα αυτά ωραία τακτοποιημένα και οργανωμένα να πραγματοποιηθούν, αυτή η επιχείρηση δηλαδή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι δηλαδή έφερε εις πέρα σε αυτή την δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των πολιτών η πολιτεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, τη φωτιά την πιάσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλά, υπήρξαν και ενισχύσεις που έφτασαν ακόμη και από την Αττική. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση έτσι ώστε να ενισχυθούν και πήγες δυνάμεις και να σταλούν επιπλέον πυροσβεστικές μονάδες, επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα εκεί στην Χαλκιδική, όπως και έγινε, και από αέρος όσο μπορούσαν βοηθούσαν τα ενέργεια μέσα, και αυτό βοήθησε στο να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πριν πέσει το σκοτάδι. Διότι από νωρίς το απόγευμα μας ενημέρωναν από την πυροσβεστική πως παιδιά μην ανησυχείτε, σαν να την έχουμε πιάσει τη φωτιά. Δόθηκε βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, μία μάχη με τις αναζωπηρώσεις και φαντάζομαι τώρα θα συνεχίσουν να επιχειρούν και με το πρώτο φως της ημέρας, διότι με τη φωτιά και με τέτοιες καιρικές συνθήκες που επικρατούν και εκεί στη Χαλκιδική, ποτέ δεν ξέρεις, φίλε μου που με ακούς, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ. Καταστροφές μεγάλες βλέπω έχει προκαλέσει φωτιά αυτή στη Χαλκιδική, μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και στις περιουσίες των ανθρώπων. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης καταγραφής. Η φωτιά ξεκίνησε, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, από πτώση δέντρου σε κολόνα ρεύματος. Μάλιστα. Τι το πρωτότυπο, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η φωτιά ξεσπάει σε αυτήν εδώ τη χώρα είτε από την ανοησία κάποιου, θα πετάξει σε ξερόχορτα κανένα τσιγάρο, θα έχει τη φαϊνή ιδέα να κάνει εργασίες σε εξωτερικό χώρο, θα ανάψει κάρβουνα για να ψήσει παϊδάκια, ή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Κολόνα ρεύματος, εδώ έπεσε ένα δέντρο πάνω σε κολόνα ρεύματος, κολόνα ρεύματος έπεσε
πάνω στη βλάστηση, η οποία μπορεί να ήταν και πυκνή σε εκείνο το σημείο, και κάπως έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά.

0: Κλασικά εικονογραφημένα είναι αυτά για αυτήν εδώ την χώρα. Αλλά ξαναλέω, η εικόνα που έχουμε τώρα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά αυτή που είχαμε στην περιοχή της Χαλκιδικής. Α, έχουμε και ηχητικά να ακούσουμε, βεβαίως. Να ακούσουμε, κύριε Βραχνέ, τι έγινε χθες απόγευμα στη Χαλκιδική, να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων.
1: Πάμε, ελάτε!
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ξεπραγματικό άνεμο. Να έρχεστε να μην πάει προς τα σπίτια, γιατί αν πάει προς τα σπίτια μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Μιλάμε για πολύ πυκνο κατοικημένο λόφο.
3: Έχει αδειάσει ο κόσμος. Υπάρχουν και τα πλωτά από κάτω. Κάνουμε από δύο πλευρές. Και οδικά με τα αυτοκίνητα από εδώ από τη διασταύρωση της Σίβηρης, αλλά και από κάτω από τη σκάλα της Σίβηρης με τα πλωτά που φεύγουν. Είναι κάτω η λιμενάρχης. Υπάρχει ροή. Είναι όλα καλά. Υπάρχουν μονάδες μέσα της αστυνομίας που ελέγχουν τα σπίτια και βλέπουν να γίνει γρήγορα η εκένωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο.
4: Στη Μαρίνα του Σάνι τους πηγαίνουμε.
5: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
4: Πάνω από 15.
6: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται. Πίσω από το σπίτι μας είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια κρίξεις.
7: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
8: Πάμε, this way, this way.
9: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα το σπίτι μου, εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
10: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Της τρελής πράγματι γινόταν χθες στη Χαλκιδική. Φαίνεται όμως πως τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Έχει δίκιο ο κάτοικος εκεί της περιοχής της Χαλκιδικής. Πράγματι κινδύνευσε η ζωή και δύο πυροσβεστών, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Πάλι καλά οι άνθρωποι δηλαδή. Τι τραβάν και αυτοί καλοκαιριάτικα. Να τρέχεις τώρα απ' άκρης άκρης ολόκληρη τη χώρα να σβήνεις φωτιές υπό αυτές τις συνθήκες. Για να δούμε, θα τους θυμηθεί η πολιτεία μετά το πέρας της αντιπυρικής περίοδου να δώσει το κάτι της. Δεν ξέρω. Κανονικά δηλαδή, σε μια κανονική χώρα, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως και από εκεί να ξεκινήσει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα ρίχνω. Ρίχνω μια ιδέα στο τραπέζι. Τώρα, και χθες είχαμε συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, για παραβάσεις στις νομοθεσίες πυροπροστασίας και την επιβολή προστήμων. Αλήθεια, αυτά τα πρόστιμα μέσω της ΑΔΕ ελπίζω να εισπράττονται. Όχι, επιβλήθηκε το πρόστιμο, ο άλλος ξεχνάει καν ότι υπάρχει και η υπηρεσία μετά δεν τον αναζητεί καν. Κατευθείαν ΑΔΕ τον μπιλιετάκι και ενώπιον των υποχρεώσεών σου, φίλε μου, που παρά τις εκκλήσεις που έχουμε σε καθημερινή βάση από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής, βλέπεις πως δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση έχουμε συλλήψεις. Εχθές είχαμε σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ένας από τους συλληφθέντες πέταξε αναμένο τσιγάρο και από αυτό το αναμένο τσιγάρο ξεκίνησε φωτιά. Η λιθιότητα, παιδιά, είναι ανίκητη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπεις πόσο αδιάφοροι είναι κάποιοι, διότι αυτοί τώρα που βρίσκονται πίσω από κάποιες από αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε αντιμετωπίσει το φετινό καλοκαίρι, δεν γίνεται να μην έχουν δει, να μην έχουν ακούσει τίποτα. Αποκλείεται. Απλώς δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Ένας άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει φαγητό. Πολύ ωραία. Και ένας ακόμη έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδο του. Νοικοκύρης αυτός. Είπε τώρα θα τις κάνουν τις εργασίες. Με πεντάρι. Ναι. Που είμαστε σε κατάσταση σειραγέρβου. Τι να πω. Βλακεία, ηλιθιότητα, ανοησία. Όπως θέλετε περιγράψτε το. Ακούμε τον κύριο Βαθρακογιάννη στην τελευταία ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του τύπου. Απίστευτη έκκληση προς τους πολίτες να έχουν το νου τους και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
11: Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

0: Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
1: Πού αλλού είχαμε φωτιές θες? Είχαμε στην Ηλία και στην περιοχή Αλφιούσα και στο Βαρθολομιό. Σαν να τη σώσαμε και εκεί την κατάσταση, τουλάχιστον αυτό μας ενημερώνει ο άνθρωπος μας, ο Χρήστος Στατουλάκος, ότι έχει ρακάρει με τις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, και όλοι οι δημοσιογράφοι, όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky που βρισκόταν και χθες επί ποδός. Είχαμε φωτιές αρκετές και στην Ετωλοακαρνανή, από ό,τι βλέπω, και είχαμε και στην Αττική στο Μενίδη. Όσοι μένουμε στα βόρεια προάστια άρχισαν να βαρούν τα κινητά μας εκεί από το 112 χθες το απόγευμα. Υπήρξε μια κάποια ανησυχία για μια φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, αλλά τελικά υπήρξε έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ουσιαστικά πολύ γρήγορα την έσβησαν τη φωτιά αυτή. Πάλι καλά, μην είχαμε άλλα. Αλλά ακούγες εκεί σιρήνες πυροσβεστικών να τρέχουν πάνω κάτω, χαμός, μηνύματα να χτυπούν στα κινητά, αφήστε τα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο. Μας ενημερώνει ο άνθρωπος μας, ο Χρήστος Στατουλάκος, ότι έχει ρακάρει με τις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, και όλοι οι δημοσιογράφοι, όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky που βρισκόταν και χθες επί ποδός. Είχαμε φωτιές αρκετές και στην Ετωλοακαρνανή, από ό,τι βλέπω, και είχαμε και στην Αττική στο Μενίδη. Όσοι μένουμε στα βόρεια προάστια άρχισαν να βαρούν τα κινητά μας εκεί από το 112 χθες το απόγευμα. Υπήρξε μια κάποια ανησυχία για μια φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, αλλά τελικά υπήρξε έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ουσιαστικά πολύ γρήγορα την έσβησαν τη φωτιά αυτή. Πάλι καλά, μην είχαμε άλλα. Αλλά ακούγες εκεί σιρήνες πυροσβεστικών να τρέχουν πάνω κάτω, χαμός, μηνύματα να χτυπούν στα κινητά, αφήστε τα. Αλλά

0: ουσιαστικά πολύ γρήγορα την έσβησαν τη φωτιά. Αυτή πάλι καλά, μην είχα μάλα. Αλλά ακούγες εκεί σιρήνες πυροσβεστικών να τρέχουν πάνω κάτω, χαμός, μηνύματα να χτυπούν στα κινητά, αφήστε τα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τι τηλεδιήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πρωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίωθες, Πρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε βρε παιδιά, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Με διαολεμένη όρεξη θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Καλά λέει εδώ ο Γιώργης ο Βραχνός που είναι στη ρυθμισή του ήχου. Ταιριάζει τα μάμ το τραγούδι παιδιά με την ημέρα. Κάντε, κάντε παιδιά, την κάνετε όλοι, την κάνετε. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Να τα περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Όσοι κινηθείτε οδικός, το νου σας στους δρόμους γενικότερα, έτσι, προσέξτε, διότι εκεί έξω κυκλοφορούν διάφοροι έτσι, συμπολίτες μας, οι οποίοι νομίζουν πως λαμβάνουν μέρος σε κάποιο Grand Prix. Και δεν δίνουν την παραμικρή.

Η σημασία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είδατε το βίντεο με το βιτιοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα, ε? Τι έκανε αυτός δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνεται τόση σκόνη, Γιώργο Βράχνη. Τι έκανε ο άνθρωπος δηλαδή? Ένα νομότυπο προσπέρασμα έκανε. Θα ακούσουμε και ηχητικά στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Τα έχει στη λίστα του ο Γιώργης ο Βραχνός.

Καλά, πάλι καλά. Που ήταν με μοτοσυκλέτα το περιστατικό αυτό. Αν ήταν αυτοκίνητο, θα είχαμε μία με τοπική και θα είχαμε άλλα μετά. Θα είχαμε δράματα. Λίμνη Πλαστήρα έχεις πάει, Γιώργο μου. Μπράβο, λοιπόν. Λίμνη Πλαστήρα, πολύ όμορφα. Πολύ ωραία, ε. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία είναι εκεί, παιδιά. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς Καρδίτσα μεριά, μην ξεχάσετε, μην λησμονήσετε να πάτε και προς τη Λίμνη Πλαστήρα. Η διαδρομή από την Καρδίτσα πηγαίνοντας για τη Λίμνη Πλαστήρα περιλαμβάνει και ένα ορεινόδικο δίκτυο, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, έχει πάρα πολλές στροφές εκεί και ανηφόρες και κατηφόρες. Μέχρι να φτάσεις στη Λίμνη Πλαστήρα είναι χάλια ο δρόμος, οπότε το να κάνεις και προσπεράσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου, αν και νομίζω πως, αν μπορώ να διακρίνω σωστά από αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες και κάνει το γύρο του διαδικτύου με αυτό τον οδηγό βιτιοφόρου, τον οποίο βεβαίως τον τσίμπησαν οι αρχές και μπράβο τους, ο οποίος κάνει αυτή την επικίνδυνη προσπέραση και πάει να πέσει πάνω σε έναν μοτοσυκλετιστή έχοντας μπει στο αντίθετο ρεύμα. Πρέπει να έχουν περάσει το ορεινόδικο δίκτυο αυτό και πρέπει να έχουν φτάσει εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα, κοντά είναι δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά από το βίντεο. Είναι όμως επαρχιακό οδικό δίκτυο τώρα. Δεν είναι δηλαδή κανένα δίκτυο της Προκόπης, κανένας δρόμος της Προκόπης. Αλλά θα μου πεις τώρα, αν ως οδηγός είσαι ασυνείδητος, ό,τι δρόμο και να σε φτιάξουμε, εσύ θα είσαι τέτοιος. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα. Να σταθώ στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει και είναι πολλά στο skyradio.gr. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Αφού πρώτα σας ενημερώσω πως όσοι θα είστε από αυτούς τους τυχερούς που θα φύγετε σήμερα, έξοδος 15 Αυγούστου, παιδιά, να κινηθείτε με ασφάλεια, ξαναλέω. Συνεχίζουμε για μια ακόμη χρονιά αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, μέσα από την οποία θέλουμε κάποιοι να γίνουν και άνθρωποι. Δύσκολο, αλλά καλό είναι να καταβάλλεται η οποία προσπάθεια για τον εκπολιτισμό διαφόρων συμπολιτών μας. Το όλοι μαζί μπορούμε, σε συνεργασία με εταιρείες διαχείρισης διοδίων, τις εταιρείες της χώρας μας, υλοποιεί δράση με στόχο τη μείωση της ρήπανσης και των σκουπιδιών στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλάμε για 30.000 καρτίνες σακούλες απορριμμάτων που θα μοιράσουμε και φέτος στους οδηγούς, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Οπότε τι κάνουμε, συγκεντρώνουμε τα απορρίμματα μέσα στο όχημα και τα βάζουμε σε αυτή τη χαρτίνη σακούλα και στη συνέχεια τη σακούλα δεν την πετάμε έξω από το παράθυρο, την πετάμε σε έναν κάδο που θα βρούμε κάποια στιγμή όταν θα κάνουμε την επόμενή μας στάση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδρών και Μαλγάρων με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Γνατίας Οδού. Ευχαριστούμε πολύ και τις τρεις εταιρείες για την συμμετοχή σε αυτή την δράση. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε θερμά και την ACS, ταχυδρομικές υπηρεσίες, για τη μεταφορά και την παράδοση των σακουλών στα σημεία διανομής, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε τη σακούλα, μην πετάτε σκουπίδια στους δρόμους. Να γίνουμε άνθρωποι κάποια στιγμή, να γίνουμε Ευρώπη. Μηνύματα πολλά. Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Φεύγετε η Αθηνά και αδειάζετε την Αθηνά, αλλά δυστυχώς γεμίζεται πρόβλημα όλες τις πόλεις της χώρας. Ναι, ναι. Ευπρόσδεκτοι είμαστε από ό,τι καταλαβαίνω. Σε ολόκληρη τη χώρα εμείς οι Αθηναίοι. Ναι. Μήπως καλύτερα να κάθεστε στα αυγά σας, μου λέει ο Μιχάλης από το Ρέθυπνο. Θα σας διαταράξουμε την ησυχία τώρα για κάποιες ημέρες από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά όμως και πάλι θα επιστρέψετε, Μιχάλη μου, στην κανονικότητά σας και την καθημερινότητά σας. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης είχε πάει Βραζιλία να φέρει λίγο καφέ. Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη του. Δεν έχει κάνει τόσο μακρινά ταξίδια, διότι είναι και γέρον.

Πού να πάει τώρα μέχρι τη Λατινική Αμερική? Ναι, δεν είναι. Εδώ στην Ευρώπη, εδώ γύρω. Στην Ήπειρο τη δική μας. Δεν ξεμακραίνει τόσο πολύ, Κώστα μου. Άστα, περνούν τα άτιμα τα χρόνια. Γεια σου, Εύα, από την Αθήνα. Να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ. Κουράγιο με τα πρωινά ξυπνήματα, μου λέει η Εύα. Κουράγιο κάνουμε. Αντέχουμε. Αντέχουμε, παιδιά. Αφήστε τα. Η Μαρία από το Αίγιο. Υπομονή, μετά την ανηφόρα έρχεται η κατηφόρα. Δεν θέλουμε κατηφόρα, διότι μπορεί μετά να πάμε κουτρουβαλώντας, Μαρία μου. Άστο τώρα, δεν θέλουμε κατηφόρα. Ευθεία θέλουμε. Ευθεία. Για να έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο. Στην κατηφόρα δεν έχεις ποτέ τον έλεγχο. Φόρα κατηφόρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Καλή δύναμη. Καλό τριήμερο 15 Αυγούστου και καλή Παναγία να έχουμε. Καλή Παναγία, παιδιά. Καλό τριήμερο, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, προκαταβολικό σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Αλλά αποφεύγω να ευχηθώ, διότι θα τα πούμε και αύριο. Αύριο, extended εκδοχή της εκπομπής, να ξέρετε, το απόγευμα, διότι λείπει και ο κύριος Τσαμόπουλος και ο κύριος Σταματέλος. Λείπουν και οι δύο. Ναι, ναι, την έκαναν τα λαμόγια. Οπότε θα είμαστε το απόγευμα αύριο. Βοήθεια, Χριστιανή, αύριο. Θα είμαστε από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 9. 8 με 9 το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 5.30 με 8 θα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, έχουμε ετοιμάσει διάφορα ωραία πράγματα, οπότε ναι, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky στους 100,3, live πρόγραμμα στο Sky, παιδιά, και ανήμερα 15 Αυγούστου. Ω, ναι, ποιος άλλος ραδιοφωνικός σταθμός θα κάνει αυτά, ποιος άλλος, ποιος άλλος θα ταλαιπωρεί στο ακροατήριο καλύτερα από ότι εγώ, κανείς. Γεια σου, Δήμα, από την Καλλιθέα, να είσαι καλά, φίλε μου. Τι μου γράφεις τώρα, τι μου γράφεις? Ναι, δεν το πολύ καταλαβαίνω το μήνυμά σου, για ξαναστείλε. Γεια σου, Παναγιώτη, επανέρχομαι για το χθεσινό θέμα περί Άιρις. Σου δίνει το παιδί σου 200 ευρώ το μήνα να του μαγειρεύεις ένα πιάτο φαΐ. Και θα έρθουν αυτοί να στα φορολογήσουν, δεν πάνε στο διάολο. Ναι. Εντάξει, πριν του στείλει στο διάολο, βέβαια, να σου πω πως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το διάβασε το θέμα στο διαδίκτυο. Χθες με τον φοροτεχνικό μας, αν ακούσατε τη συζήτηση που είχαμε δηλαδή με τον κύριο Νίκο Φραγκεδάκη, νομίζω το ξεδιαλύναμε το θέμα. Δεν ισχύει αυτό το οποίο γράφεται. Δεν πρόκειται να έρθει η εφορία να σου πει έστειλε στο γιώκα σου 200 ευρώ, πάρε και 20% φόρο. Ψάχνουν να βρουν κάποιες περιπτώσεις συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν το Άιρις για να κάνουν άλλες δουλίτσες. Προσπαθούν να βρουν ένα μοτίβο επί της ουσίας, και για να το βρουν αυτό το μοτίβο χρησιμοποιούν τους αλγόριθμους και όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουν στα χέρια τους. Δεν θα ληφθεί κάποιο οριζόντιο μέτρο, το λέω διότι βλέπω πως συγκεντρώνεται αρκετή οργή κατά αυτών των δημοσιευμάτων, και δικαίως τώρα. Δεν γίνεται τώρα να αναδρομικά να πάμε να φορολογήσουμε τέτοιες συναλλαγές, αλλά εδώ συγκεκριμένες περιπτώσεις θα στοχεύσει η ΑΔΕ. Δεν πρόκειται όλοι να μπουν στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας, μην μου αγχώνεστε. Εντάξει. Και το λέω και ως άνθρωπος που και εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά το Άιρις για να κάνουμε τις διάφορες δουλειές με τη γυναίκα μου, τη Σοφία. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε εμείς θα θέλαμε να δούμε να μας έρχεται κάτι τέτοιο, κάποιος φόρος στο κεφάλι. Γεια σου, Γιώργο, από το Far West. Αυτό με το βιτιοφόρο είναι το ακρονάωτον της γελοιότητας των ελληνικών νόμων και εξηγώ. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το όργανο πρέπει να είναι παρόν στην παράβαση για να βεβαιώσει πρόστιμο. Αν πας με βίντεο που δείχνει παράβαση στην τροχιά, σε διάολο στέλνουν με συνοπτικές διαδικασίες. Αν όμως το βίντεο γίνει viral και αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί σου εισαγγελέας, ξαφνικά ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει και αν το όργανο δεν ήταν παρόν. Κατά τα άλλα, εσείς όλα καλά. Καλημέρες. Γεια σου, Γιώργο, μου έχεις πολύ δίκιο. Και αυτό γενικότερα αφορά τους ελληνικούς νόμους, όπως το βάζει στην πολύ σωστή του διάσταση το θέμα, ότι αν δεν γίνει viral ένα θέμα δεν ασχολείται κανείς επί της ουσίας. Και αν πας εσύ ως πολίτης και πεις στο όργανο της τάξης, αδερφέ, κοίτα εδώ, κοίτα τι κάνει αυτό στο βίντεο, να φαίνεται στο βίντεο και η πινακίδα του, θα τον μαζέψεις? Θα σου πει, έλα μωρέ τώρα, θα καθόμαστε μέσω των βίντεο να κάνουμε ταυτοποιήσεις, μη μου βάζεις τώρα επιπλέον δουλειά να κάνω. Αν όμως γίνει viral και σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη, όπως έχει σηκωθεί με αφορμή αυτό το περιστατικό που είχαμε εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα, εννοείται πως θα υπάρξουν τα ανάλογα αντανακλαστικά από την υπηρεσία. Έτσι γίνεται πάντα, παιδιά. Έτσι γίνεται. Εννοείται. Γεια σου, Γεράση με Τζιβρά. Καλημέρα.

0: και σε σένα. Καλημέρα από τον δροσερό μου κήπο. Εδώ στο Beautiful Germany. Πού είσαι, σε ποια πόλη είσαι, για στείλε μου. Ενημέρωσέ με. Μπορεί να μου έχεις πει παλιότερα, σε παλιότερο μήνυμα που μου έχεις στείλει, αλλά δεν θυμάμαι. Η μνήμη μου δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα μας να βρει, λέει ο Γεράσιμος, κάποτε επιτέλους τη σωστή αντιπολίτευση, που αυτή τη στιγμή είναι μια μάντρα από όντα που γαυγίζουν και αλληλοδαγκώνονται. Θα τα πούμε τα πολιτικά μετά τις 7:30. Ο κύριος Στέλιος Ζόντος θα είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος. Οπότε θα κάνουμε μια τελευταία συζήτηση πριν τις διακοπές του 15 Αυγουστού για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτήν εδώ την χώρα. Και ας μην έρχονται εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 με τις υγείες μας. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Μιας και έχουμε πολλές αναφορές για αυτό το περιστατικό με το βιτιοφόρο, Γιώργο μου, να ακούσουμε τα ηχητικά που έχουμε στη λίστα μας. Λοιπόν, ξεκινώντας με ένα απόσπασμα από το βίντεο που ακούγεται, νομίζω ο οδηγός της μοτοσυκλέτας είναι αυτός που ακούγεται. Δεν ξέρω, νομίζω. Δηλαδή, ακούγεται ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ή ο οδηγός άλλου αυτοκινήτου που καταγράφει με την κάμερά του. Πρέπει να είναι ο οδηγός άλλου γιοταχή που καταγράφει με την κάμερά του το περιστατικό αυτό, που πραγματικά είναι από αυτά που τα βλέπεις και σου κόβεται η ανάσα. Φαντάσου εκεί να ήσουν εσύ στη θέση του οδηγού της μοτοσυκλέτας και να βρεθείς απέναντι σε ένα βιτιοφόρο. Βιτιοφόρο, ούτε καν γιοταχή. Λοιπόν, τώρα πραγματικά από θαύμα γλίτωσε ο δικυκλιστής. Φαντάσου να μην έκανε τον ελιχμό και να έπεφτε πάνω στο βιτιοφόρο. Θα τη γλίτωνε. Θα τη γλίτωνε. Δεν νομίζω. Αλλά τι μυαλό κουβαλάνε και αυτοί τώρα. Ο άλλος υποτίθεται είναι επαγγελματίας οδηγός και πάει και κάνει σε στροφή τώρα αυτή την προσπέραση. Και ξαναλέω, όσοι έχετε πάει στη Λιμνή Πλαστήρα, το ξέρετε και το οδικό δίκτυο, τους δρόμους τους ξέρετε. Είναι δρόμοι επαρχίας. Που σημαίνει ότι και να τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το σταυρό σου κάνεις. Μη σε βρει κανένα κακό. Αλλά τέλος πάντων, ακούμε το απόσπασμα αυτό και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε.
1: Παραλίγο να πεθάνουμε. Δεν το... Τον είδα ότι, το είχε... ότι τον είχε κολλήσει.
0: Ο ίδιος πρέπει να είναι, έτσι. Ο ίδιος πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο ίδιος πρέπει να είναι. Είχε και πολύ τύχη, έτσι. Είχε και πολύ τύχη ο οδηγός της μηχανής. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο, πραγματικά. Αλλά δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο το οποίο βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα δούμε και άλλα, εννοείται. Παρότι υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικών αστυνομικών αρχών το τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, τουλάχιστον στην Αττική, που νομίζω όσοι κατοικούμε στην Αττική και σε αυτήν εδώ την πόλη, έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας μεταφέρουμε. Κάπως έχει κινητοποιηθεί η υπηρεσία και η τροχέα έχει βγει έξω και κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, καλό θα ήταν να την έκανε και σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Αλλά τέλος πάντων, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, παιδιά. Ναι, υπήρξε ο εντοπισμός και η προσαγωγή του οδηγού μέσω του βίντεο. Δεν είναι και δύσκολο. Τώρα είναι τη 2026. Αυτά πρέπει να γίνονται με ταχύτατες διαδικασίες. Δεν είναι. Έχει την πινακίδα του, τη βλέπεις, φατσακάρτα. Από το βίντεο βρίσκεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του βιτιοφόρου και τον μαζεύεις. Δεν πρέπει να κάνεις διαφορετικά. Εντοπίστηκε λοιπόν γρήγορα από τις αρχές της Θεσσαλονίκης. Έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να του αφαιρεθεί το δίπλωμα, η άδεια, το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας φαντάζομαι, και τι άλλο, και πρόστιμο, χρηματικό πρόστιμο, και θα δούμε τι άλλο, με τι άλλη ποινή θα βρεθεί αντιμέτωπος, αφού σχηματίζεται και δικογραφία, ο συγκεκριμένος οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος πήγε να κάνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη προσπέραση, λες και είναι στη Formula 1, που ούτε στη Formula 1 δεν κάνουν τέτοιες προσπεράσεις, παιδιά. Είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις προσπεράσεις τους. Δεν κάνουν τέτοιους επικίνδυνους ελιγμούς. Τέλος πάντων, ακούμε τον κύριο Ρήγα, τι είπε εδώ στο Sky χθες, κληθείς να σχολιάσει αυτό.

0: Το περιστατικό είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στην Αθήνα.
1: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες. Δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο. Μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδραση και αντιμετώπιση ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Μάλιστα, σε άλλα νέα τώρα, η Δημοτική Αρχή Πάρου προχώρησε χθες την σφράγιση της πισίνας του Beach Bar όπου πνίγηκε ένας τετράχρονος. Όλα αυτά συνέβησαν, θυμίζω, σε ένα beach bar μιας επιχείρησης ενός εστιατορίου στην περιοχή της Πούντας. Και από ό,τι μου λένε, επειδή εγώ στην Πάρο μια φορά έχω πάει και αυτή τη φορά που είχα επισκεφτεί το νησί ήταν πριν από αρκετά χρόνια, από τα μαγαζιά που έχει πάρα πολύ κόσμο, κοφτήριο κανονικό δηλαδή, κι όμως αυτό το μαγαζί λειτουργούσε μια πισίνα δίχως άδεια. Πολύ ωραία, πολύ ελληνικά. Και από το 2023, δεν είναι δηλαδή ότι για κάποιους μήνες δεν είχε άδεια. 3 ολόκληρα χρόνια πισίνα χωρίς άδεια και η Δημοτική Αρχή έρχεται εκ των υστέρων να επιβάλλει την νομιμότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανοίγει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή τέτοια γεγονότα μια συζήτηση για το ποιος είναι ο αρμόδιος για να κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Για να επιβάλλει την νομιμότητα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε. Για την άδεια λειτουργίας μιας πισίνας, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πληροφοριακού συστήματος Notify Business. Δεν ξέρω αν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτή την αίτηση. Φαντάζομαι πως όχι, για να μην έχει άδεια λειτουργίας. Η αρμόδια αρχή που παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τη γνωστοποίηση είναι ο Δήμος. Ο Δήμος Πάρου, ο οποίος προφανώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, ε. Αν τώρα το Beach Bar βρίσκεται εντός ξενοδοχείου, νομίζω πως όχι, δεν είναι ξενοδοχείο εκεί, στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα περνά στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Αν είναι ξενοδοχείο, ξαναλέω, και το Beach Bar, άρα και η πισίνα, ανήκουν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τώρα, σε σχέση με τους ελέγχους. Έχει, δεν έχει άδεια. Έχει, δεν έχει τα δικαιολογητικά. Ποιος κάνει τους ελέγχους? Τις ελέγχους τις κάνουν η Δημοτική Αστυνομία, τα κλιμάκια του Δήμου τέλος πάντων. Ο Δήμος ελέγχει αν έχει κάνει όλα αυτά τα απαραίτητα βήματα και αν έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αν τα διαθέτει η επιχείρηση στο αρχείο της. Η Ελληνική Αστυνομία, η οποία επίσης υποχρεούται να πραγματοποιεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης και για την ύπαρξη πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην επιχείρηση αυτή. Και η κτηματική υπηρεσία, εάν το beach bar και η πισίνα εφάπτονται ή βρίσκονται εντός ζώνης αγιαλού και παραλίας, οφείλει να ελέγξει την νομιμότητα των κατασκευών και τη σύμβαση παραχώρησης του χώρου. Κανείς από αυτούς δεν έκανε τον παραμικρό έλεγχο από ό,τι φαίνεται. Αν τον είχε κάνει, ποιος ξέρει, μπορεί και το τετράχρονο παιδάκι να ζούσε. Σε εκπλήσουν αυτά? Δεν σε εκπλήσουν, φίλε μου που με ακούς. Δεν σε εκπλήσουν. Αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε, του πάμε και όπου βγει. Που έλεγε και μια ψυχή, τότε μετά το δυστύχημα των Τεμπών, στο άγνωστο πάμε με βάρκα την ελπίδα. Λοιπόν, ξαναλέω. Επιχείρηση η οποία διατηρούσε πισίνα χωρίς άδεια και δεν υπήρχε και ναυαγοσώστης. Δηλαδή, πόσο πιο παράνομος μπορούσε να είναι αυτός ο τύπος? Και προσέξτε να δείτε τώρα. Δεν θέλω να προτρέχω εγώ και να βγάζω εύκολα συμπεράσματα, αλλά αν είσαι τόσο πολύ παράνομος ως προς αυτό, δηλαδή λειτουργείς μια πισίνα χωρίς άδεια, σοβαρό, βάρη, δεν είναι τώρα ότι κάνουμε εδώ χαβαλέ και πλακίτσα. Πισίνα χωρίς άδεια. Λοιπόν. Και δεν έχεις και ναυαγοσώστη, και αυτό σοβαρό. Δηλαδή, χτυπάω ξύλο, συμβαίνει κάτι, ποιος θα πάει εκεί, είναι επιληφθή του θέματος? Θα βουτάει ο μπάρμαν? Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο μπάρμαν θα βουτάει? Είμαστε με τα καλά μας. Στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί να κάνουν την πλάκα τους στο χαβαλέ τους, να περάσουν ωραία το καλοκαίρι. Κι άλλος δεν έχει προνοήσει

που έχει μαγαζί κοφτήριο βγάζει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν έχει προνοήσει να κόψει ένα μεροκάματο σε κάποιον να είναι εκεί να βαγωσώστη, να βλέπει τα πάντα, επόπτης όλης της περιοχής, της πισίνας και της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε με τα καλά μας. Και αυτόν μετά θα τον κάνουν μια ωραία προσαγωγή και θα τον αφήσουν μετά, θα το απαγγείλουν κάποιες κατηγορίες, θα πληρώσει κάποια λεφτά και θα αφαιθεί ελεύθερος. Γιατί τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν και σε άλλες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, συγχύστηκα πρωί-πρωί. Οπότε για να ξεσυγχιστώ, ξέρεις τι οφείλεις να κάνεις, κύριε Βραχνέ, θα βάλεις ένα τραγούδι τώρα, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.

Taylor Swift ακούμε, The Fate of Ophelia. Είναι και νιόπαντρη αυτή, είναι στα καλύτερά της, ε. Γεια σου Σοφία από τη Σπάρτη, καλημέρα. Γεια σου Βούλα από το Παγκράτη. Γεια σου Μαρία από το Χαλάνδρη. Στέφανα από το Γέρακα. Νίκο!

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας προέκυψε χθες και θα έλεγα πως πέρασε λιγάκι στα ψηλά, κυρίως λόγω των φωτιών, είναι αυτή η εξέλιξη που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Έπειτα και από προσφυγή που είχε γίνει από ακαδημαϊκό, από καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, κατά της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπήρξε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας χθες και έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, οπότε νομίζω πλέον λειτουργεί στη χώρα μόνο ένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορά τον νόμο Κερακάκη, τον νόμο αυτών καθ' αυτών, δηλαδή την, τη δυνατότητα που έχει το κράτος να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αφορά όμως διοικητικής φύσεως θέματα τα οποία δεν είχε διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο η αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, το Υπουργείο Παιδείας, γενικότερα η Πολιτεία, και αυτό δείχνει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι που θα το πω, έχουν δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινήθηκε με προχειρότητα σε αυτό το θέμα και βεβαίως βάζει σε περιπέτειες πάρα πολλούς φοιτητές. Υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, δεσμεύεται πως δεν θα χαθεί κανένα ακαδημαϊκό έτος. Θα υπάρξουν οι διορθώσεις, κινήσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει στο παραμικρό θέμα, και με τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων αυτών. Είναι τρία τα πανεπιστήμια. Είναι, θα σας τα πω ευθύς αμέσως, το Keele University, το Anatolia College και το University of York. Αντιδράσεις από τα τρία ιδρύματα δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει. Έχει υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας που, ξαναλέω, λέει ότι θα το διευθετήσει το θέμα σε συνεννόηση με την εποπτεύουσα αρχή, την αρχή που εποπτεύει τη λειτουργία των συγκεκριμένων πανεπιστημίων. Πάντως προχειρότητα, παιδιά, και σε αυτό. Προχειρότητα. Θα τα πούμε και την επόμενη ώρα. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο

0: Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενέργεια μέσα, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλώτα μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 σλήψαν το μεταξύ σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δυτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενο μοτοσκλητιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και τα εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική που κινητοποίησε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη είναι χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα πρώτα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη

0: καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα με δηλώσεις κατοίκων και για τις δύσκολες ώρες που αντιμετώπισαν εχθές.
1: Στη Μαρίνα του Σάνι τους πηγαίνουμε.
2: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
1: Πάνω από 15.
3: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται, πίσω από το σπίτι μας είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάει. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια εκρήξεις.
4: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
5: Πάμε, this way, this way.
6: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου, εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
7: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, ναι. Έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Η υπηρεσία Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στόχος είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των φορέων που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών της. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλοδορανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Να ακούσουμε τον αρχιπύραχρο και εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Παθρακογιάννη κατά τη χθεσινή ενημέρωση.
8: Ευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
0: Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές χθες για πρόκληση πυρκαγιών. 63χρονος στο Χάβαρ Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στη Θεσπρωτεία που προκάλεσε φωτιά πετώντας τσιγάρο σε ξεραχόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δεδημότυχο Εύρου συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με μόνη εξαίρεση τον Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας Νίκος Ρήγας μίλησε για το θέμα, να τον ακούσουμε.
9: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής λεωφορείας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Υπολείμματα πουλιών εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Reuters στον κινητήρα του Boeing της Ryanair που είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα να σε επιβάτησε να παρασυρθεί εν μέρη προς το άνοιγμα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Γερμανία όταν σημειώθηκε η βλάβη, προκαλώντας αποσυμπίωση της καμπίνας και αναγκάζοντας τους πιλότους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν αν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενα σοβαρά περιστατικά στα οποία είχαν εμπλακεί κινητήρες του ίδιου τύπου. 48 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου.

0: Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας με αφορμή αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για 3 παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι πλημέλειες που εντοπίζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αφορούν τον νόμο για τα πανεπιστήμια, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, είδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Για τα μικρότερα ντρόνς προβλέπεται δασμός 25%. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε χθες στην νοτιοδυτική Γαλλία στο δάσος της Λαντ, κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα. Οι αρχές έδωσαν εντολή για την προληπτική απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων. Συναγερμό σήμανε χθες στη Βαυαρία. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση κτηρίων κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό μετά τον εντοπισμένο ύποπτο αντικειμένο στις γραμμές του τρένου. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι ενδέχεται να περιέχει εκρηκτική ύλη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, το μεταλλικό αντικείμενο αποδείχθηκε όμοιωμα βόμβας. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα των τελευταίων 48 ώρων σχετικά με την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκον στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή της CENTCOM χαρακτηρίζει ψευδείς τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 7 ναύτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή πάνω στο αεροπλανοφόρο, καθώς και πρόσφατους ισχυρισμούς για ψυχολογική πίεση στο προσωπικό. Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο δεν έχει χάσει τη ζωή του. Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ο ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου εντοπίστηκε και περισυνελέγη άμεσα και με ασφάλεια. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Κραματόρσκ. Την ίδια ώρα, επιθέσεις με ντρόνς προκάλεσαν ζημιές στην περιοχή του ρωσικού λιμανιού Ουστλούγκα στη Βαλτική θάλασσα, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας. Το εν λόγω λιμάνι αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, γεγονός που καθιστά την περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πρωτοφανών ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Ανατολική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Οι καταρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν χθες το βράδυ προκαλέσαν σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, με αρκετούς ανθρώπους να εγκλωβίζονται. Οι αρχές του Περού κηρύξαν χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο 1/3 των δήμων της χώρας εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου ξηρασίας που οφείλεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο. Στο Περού, το φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και ξηρασίες κατά τόπους. Επίσημες προβλέψεις κάνουν λόγο για ενίσχυση του φαινομένου τους επόμενους μήνες. Στη Γαλλία, 4 κουκουλοφορείς εισέβαλαν σε κατάστημα που εξειδικεύεται σε συλλεκτικές κάρτες και άρπαξαν συλλεκτικές κάρτες Pokémon αξίας 80.000 ευρώ. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντιτς Κράλοβε για τα play-offs των Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με την Άννα Ντουντουνάκη και την Γεωργία Δαμασιώτη να προκρίνονται στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο Εμπάι Εντιάι αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά...

0: και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
3: Sky 100,3.

Γεια σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Τον δρόμο τον ξέρετε. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Παρασκευής, είναι η 14η μέρα του Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, να τα πέρασετε όμορφα, παιδιά. Να ξέρετε πως πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως υπάρχει απαγορευτικό σε... Τι να κάνω, δε φταίω εγώ, παιδιά. Δε φταίω εγώ. Ο καιρός λοιπόν φυσάει πολύ, οπότε κάτι τέτοιο ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο να συμβεί. Έχουμε απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, δεμένα τα πλοία σε αυτά τα δύο λιμάνια, με μια μοναδική εξαίρεση που έχει να κάνει με τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Για Μαρμάρι ταξιδεύετε κανονικά από Ραφίνα και Λαύριο. Τα υπόλοιπα δρομολόγια όχι, αναβάλλονται, ακυρώνονται, και αυτό έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε 7 και 8 μποφόρ σήμερα, να πλέον σε ολόκληρη τη χώρα, στο Αιγαίο ακόμη και 9 μποφόρ. Και αυτό επηρεάζει εννοείται την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε σχέση με το λιμάνι του Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star το πρωί, όπως διαβάζω. Το Blue Star Paros θα πήγαινε για Σύρο την Ομίκονο, το κλασικό του δρομολόγιο το οποίο κάνει τα πρωινά. Δεν έφυγε λόγω των ανέμων. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιους εξ αυτών. Ναι, να μην δέσουν σε κάποια νησιά, σε κάποια άλλα να δέσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από ό,τι καταλαβαίνω με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Κανονικά φεύγουν τα πλοία για Άργο Σαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά, εκεί δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα λιμάνια, αν φεύγετε, αν δεν φεύγετε. Επικοινωνήστε και με τα κατατόπους λιμεναρχεία όσοι ταξιδεύετε, για να έχετε και μια πιο up-to-date ενημέρωση.

skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Και εννοείται πως τα λέμε και στα social τα media. Ξαναλέω, Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, Κερκυλής σε Instagram και X. Έχω μηνύματα άκρως ενδιαφέροντα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Η Μέρη, τι καούρα είναι αυτή με το Iris, τι ακριβώς πάθαμε τόσα χρόνια που δεν το είχαμε. Μονίμως νεοτερισμοί, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Τι μπουρδες είναι αυτές? Όχι, γιατί διαφωνώ μαζί σου, Μέρη μου. Το Iris είναι ένας τρόπος δίχως κόστος να μεταφέρεις χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Βοηθάει γενικότερα, έτσι ώστε να γίνονται συναλλαγές μας γρήγορα και δίχως την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση όταν μιλάμε για μικρά ποσά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γεια σου Κωνσταντίνε μου από το Λονδίνο, μιλάει για προχειρότητα ο τύπος που χθες μια ώρα έλεγε ότι θα φορολογηθούν οι συναλλαγές με Άρης και σήμερα όλα είναι ΟΚ. Εγώ δεν είπα, φίλε μου, κάνεις τεράστιο λάθος. Εγώ δεν είπα ότι θα φορολογηθούν οι συναλλαγές με Άρης. Είπα ότι υπάρχει μια συζήτηση τι θα γίνει με κάποιες συναλλαγές που γίνονται μέσω Άρης. Δεν είπα ότι θα φορολογηθούν όλες. Ίσα ίσα που εμείς βγάλαμε τον άνθρωπο χθες στο φοροτεχνικό μας για να το διαψεύσει αυτό και να καθησυχάσει την κοινή γνώμη. Με μπερδεύεις με διάφορα δημοσιεύματα του διαδικτύου μου φαίνεται, φίλε μου Κωνσταντίνε. Δεν πειράζει. Την καλημέρα μου, όπως και να έχει. Καλημέρα και καλή καρδιά. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Γελάω πικρόχολα με τον μπαρ με πισίνα που δεν είχε άδεια. Προχθές στο μοναδικό ξενοδοχείο, όχι μόνο της Αθήνας που δεν έχει πρόσβαση σε δρόμο στην Ομόνοια, επί της Μαρίκας Κοτοπούλη, δίπλα στο Χόντο, πήρα κλήση από τη Δημοτική Αστυνομία γιατί παραβίασαν τον πεζόδρομο για να αποβιβάσω τουρίστες. Το εικοσάρικο όμως της διανυκτέρευσης θα το τσεπώσει ο Δήμος. Όπως και προετών πήρα κλήση πάλι από τη Δημοτική Αρχή γιατί είχα το θράσος να επιβιβάσω ανάπηρο με αναπηρικό καροτσάκι από το καταπληκτικό κτίριο γωνία Διονυσίου Αρεοπαγίου και Μακρυγιάννη. Γιατί ρε τενεκέδες δίνεται άδεια σε μη προσβάσιμα σημεία? Καλημέρα σε όλους και χρόνια μου λίγα.

Καλά για αύριο. Ναι. Πολύ χρονοστάκι μου. Αν και αύριο πάλι εδώ στη συντροφιά μας θα είσαι εσύ. Έχεις και εσύ τα δίκαια σου, εννοείται. Δεν υπάρχουν σοβαροί χώροι αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών για τα ταξί. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε και εσείς μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Α, ο Γεράσιμος Τζιβράς από τη Γερμανία κατοικεί μόνιμα στο Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, μάλιστα. Και εγώ, Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, έχω κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια λόγω της σύζυγού μου. Ευχαριστώ για την αποδοχή και τα συμπαθή σας σχόλια. Τα περί της μηδαμινότητάς μου διαβάζετε στην ιστοσελίδα μου εδώ. Α, έχεις κιστό το πω, Γεράσιμε Τζιβρά. Θα σε διαβάσω, φίλε μου. Να σε καλά. Έχεις κάνει μια σημαντική ιατρική καριέρα εκεί στη Γερμανία. Οκ. Θα επανέλθω. Να σε καλά, Γεράσιμε μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, φίλε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Αθλητικά για τη συνέχεια, αθλητικά να τα έχουμε σε περίοπτη θέση, κυρίες και κύριοι. Χθες είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ εκτός έδρας. Εντάξει, ξέραμε εξ αρχής πως ήταν με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ δύσκολο να κάνει την ανατροπή και με αυτά τα θέματα που είχε με τον Κωνσταντέλια. Ξέρετε, ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, είναι η μόνη από τους τέσσερις, η μόνη ομάδα που εξαρτάται τόσο πολύ από τα κέφια ενός ποδοσφαιριστή, έχω τη γνώμη. Αναφέρομαι προφανώς στον Κωνσταντέλια. Αν βήξει, δεν είναι καλά, ζαλίζεται, δεν έχει κέφια ο Κωνσταντέλιας που είναι παιχτούρα σύλληπτη, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι καλά όλος ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί εκεί στον ΠΑΟΚ, θα τραβάει και φέτος το κουπί ο Τάισον που είναι 40, κάπου εκεί δεν είναι κοντά στα 40. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα. Το λέω γιατί ο Τάισον και χθες βασικό ήταν. Πόσες φορές θα σου βγάλει αυτός ο άνθρωπος τα κάστανα από τη φωτιά? Δεν γίνεται. Ή ο Ζιβκόβιτς, που επίσης έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλο κουπί. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζω και να μην πολυλογώ, ο ΠΑΟΚ χθες αποκλείστηκε. Ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Οπότε αποκλείστηκε από το Europa League και τώρα συνεχίζει στο Conference. Και δεν είναι μόνο ότι αποκλείστηκε. Νομίζω το πιο σοβαρό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Ζιβκόβιτς και ο Γερεμέγεφ αποβλήθηκαν στα τελευταία λεφτά. Απερισκεψία μεγάλη τώρα αυτή. Διότι θα στερηθεί των υπηρεσιών τους ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς με την Μπραν. Νομίζω ότι η Μπραν από τη Δανία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa Conference League. 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς στις 10 στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο διάβα του την Χράντετς Κράλοβε. Χωρίς Αρδάμ τα λέμε αυτά τα ονόματα, να ξέρετε. Κύριε Βραχνέ, στο Ολυμπιακό το στάδιο 10 η ώρα. Με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, εννοείται. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, θα σας το επιβεβαιώσω ευθύς αμέσως και αυτό. Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι, ο αντίπαλος στη ΣΑΕΚ για το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια από τις δύο. Πώς και έτσι? Γιατί είναι Παρασκευή, γι' αυτό το λέω. Μου κάνει εντύπωση. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε και αυτό. Τι να κάνω, παιδιά, υπάρχουν ειδήσεις που μου ξεφεύγουν, ενίοτε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν. Ναι. Όχι, η Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ, μάλιστα. Οκ. Την επόμενη εβδομάδα το μάτς αυτό της ΑΕΚ για τους ομίλους του Champions League. Θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky τώρα και για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χθες είχαμε τον Απόστολο Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου να προκρίνεται στα 50 μέτρα ύπτιο, μπράβο του, από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στην κολύμβηση. 50 μέτρα ύπτιο ανδρών. Σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς και τον τελικό, να ξέρετε.
Επίσης, χθες είχαμε στον Στίβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στον Μπέρμιγχαμ που συνεχίζεται τον τελικό του άλματος επί κοντό στις γυναίκες.

0: γυναίκες, η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την έκτη θέση. Είναι άξια συγχαρητηρίων, διότι έγινε μανούλα πριν από μόλις ένα χρόνο η Κατερίνα Στεφανίδη. Το ότι μπόρεσε να επανέλθει τόσο γρήγορα είναι κάτι το αξιέπαινο, αξιομνημόνευτο. Πρέπει όλοι να υποκληθούμε σε αυτή τη γυναίκα. Στα 36 της χρόνια είναι τόσο ανταγωνιστική και μπορεί και κάνει τέτοιες επιδόσεις και είναι στο top επίπεδο. Μπράβο της. Πάλεψε και για ένα μετάλλιο. Είχε κάποια καλά άλματα, αλλά δεν τα κατάφερε στα 4.70 και έμεινε νομίζω με τα 4.60. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει και βεβαίως η κυρία Πασχαλίδη έχει πάρει ήδη θέση για τίτλους ειδήσεων.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 2.60. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογητικές
0: επιδόσεις και είναι στο top επίπεδο. Μπράβο της. Πάλεψε και για ένα μετάλλιο. Είχε κάποια καλά άλματα, αλλά δεν τα κατάφερε στα 4.70 και έμεινε νομίζω με τα 4.60. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει και βεβαίως η κυρία Πασχαλίδη έχει πάρει ήδη θέση για τίτλους ειδήσεων.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 2.60. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σύβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή μαζί με νεαρία μέσα αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι ακοινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με μονή εξαίρεση του Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιντεοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή Τελής Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόουν, το οποίο είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Ξεχωριστές καλημέρες στον κύριο Χαράλα Μποζήση, διευθυντή κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Ζήση, αχρίαστος να είστε, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Και οι γιατροί να ξεκουραστούν λίγα και αυτές τις ημέρες, ε. Αυτοί και τραβάνε κουμπί, αφήστε τα, και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Και στο Γιαννάκο του Sky. Ποιος είναι ο Γιαννάκος του Sky, κύριε Βραχνέ, ξέρετε? Ποιος είναι? Ένας είναι, έναν τον έχουμε. Γιάννης Κολοκυθάς. Φεύγει και αυτός, δεν λέμε πού εννοείται, δεν αποκαλύπτουμε. Γιαννάκο μου, όχι, δεν έχει φύγει, τέτοιο κοροϊδί είναι και αυτός. Λοιπόν, θα σπίσουν τα μαλλιά του και θα δουλεύει και αυγουστιάτικα. Δεν τον έβλεπε στο Open? Λοιπόν, αρχές Αυγούστου νομίζω έκανε κανονικά εκπομπές στο Open, εννοείται. Τόσο επαγγελματίας είναι, ή και κάτι άλλο που λένε κάποιοι, αλλά δεν θα το πούμε τώρα εδώ δημοσίως. Γιαννάκο μου, να ξεκουραστείς κι εσύ. Λοιπόν, και σε περιμένουμε εδώ στο πόστο σου τέλη Αυγούστου, να βρεις το δρόμο κι εσύ, έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και δεν λέμε που πάει ο κόσμος για διακοπές, δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά, παιδιά. Πάμε κόντρα στο ρεύμα των social media, το ρεύμα της εποχής. Τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα τα πούμε και πάλι. Όλοι μαζί μπορούμε, είναι αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχουμε κάθε χρόνο όταν φεύγετε τα καλοκαίρια. Μοιράζουμε χάρτινες σακούλες στα διόδια. Το κάναμε πέρυσι, το κάναμε πρόπερσι, το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε και φέτος και στη φετινή έξοδο του 15 Αύγουστου, σε συνεργασία πάντα με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, να υλοποιούμε αυτή την δράση που έχει ως στόχο τη μείωση της ρύπανσης στους δρόμους μας και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος. 30.000 χάρτινες σακούλες θα μοιράσουμε λοιπόν στα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών και των Μαργάρων. Σήμερα θα γίνει αυτό. Έχει ξεκινήσει η δράση αυτή, η οποία έρχεται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγναντίας Οδού. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ACS, ταχυδρομικές υπηρεσίες, που και φέτος μας βοήθησε ώστε να μεταφερθούν και να παραδοθούν εγκαίρως οι σακούλες στα σημεία διανομής. Οπότε, παίρνετε σακούλα, βάζετε μέσα τα σκουπίδια σας, τον καφέ σας, ό,τι τρώτε τέλος πάντων, ενώ είστε καθοδόν για κάποιον όμορφο προορισμό, και μετά στην πρώτη στάση που θα κάνετε, στον κάδο απορριμμάτων, παρακαλώ πολύ.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, παιδιά. Μουσικώς πορευόμαστε με Kings of Leon. Τους υπεραγαπώ. Υπεραγαπώ και εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι αυτό το πρωινό και φεύγετε. Καλά να περάσετε.

Να δούμε στους δρόμους τι γίνεται εκεί έξω. Πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εννοείται. Να ξέρετε πως δεν θα πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Blue Star Paros δεν έφυγε από το λιμάνι για να κάνει το καθιερωμένο δρομολογιό του εκεί προς τις Κυκλάδες. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα επόμενα δρομολόγια. Για να δούμε. Καταλαβαίνω πως αναλόγως και με τον καιρό και πόσο δυνατή θα είναι αυτή η άνεμη που θα πλέον θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις από το λιμεναρχείο. Έχουμε απαγορευτικό ήδη από Ραφίνα και Λαύριο πλην της περίπτωσης των δρομολογίων για Μαρμάρι. Εκεί υπάρχει μια εξαίρεση. Εκεί φαίνεται πως βοηθάει ο καιρός και το δρομολόγιο και μπορούν κανονικά να δέσουν τα πλοία. Όμως τα υπόλοιπα δρομολόγια Ραφίνα, Λαύριο δεν. Κίνηση αρκετή, ξαναλέω, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν βλέπω κάτι, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, εμείς και εμείς έχουμε μείνει, δεν έχει κάποιο θέμα, κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Συγκρού μια χαρά, στάδιο κομπλέ, Πειραιός κανένα πρόβλημα. Στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθεί. Τη Αττική οδός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και στα λιμέρια τα δικά μου, Νέα Ερυθρέα και Κηφισιά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Να δω και την Αθηνών Κορίνθου. Να τη δω, εννοείται. Μάλλον από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Δεν πειράζει. Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, παιδιά. Στα διόδια της Ελευσίνας, των Μεγάρων, εκεί όπου συνήθως έχουμε μποτιλιάρισμα τέτοιες ημέρες. Όχι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αγίου Θεοδόρου, Κόρινθο. Παντού πάει το μάτι μου. Βοηθούν οι χάρτες της Google για να σας δώσω μια συνολική εικόνα. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα πουθενά. Λοιπόν, αν ξεκινήσεις νωρίς να φύγεις, τι συναντάς συνήθως κίνηση. Αν φύγεις τώρα μεσημέρι ή απόγευμα σήμερα Παρασκευή, θα έχεις θέμα. Οπότε, παιδιά, μαζεύτε τα μπαγκάζια σας και όσο το δυνατόν γρηγορότερα φύγετε.

0: Για πάμε τώρα λιγάκι να δούμε την πολιτική επικαιρότητα αυτών των ημερών, πώς διαμορφώνεται. Εντάξει. Σε θερινή ραστώνει λιγάκι η πολιτική μας και αυτό σίγουρα σχετίζεται και με το γεγονός πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει τις αποφάσεις του. Οι εκλογές δεν θα γίνουν ούτε το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα ο Πρωθυπουργός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Χανιά. Εκεί πάει ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι, έχοντας κλειδώσει κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όχι όμως το συνολικό πακέτο των μέτρων. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, αρχές Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προτείνω, πριν συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, να ακούσουμε μερικά ηχητικά. Θα βοηθήσουν και θα δώσουν, νομίζω, έτσι τροφή στη συζήτησή μας. Ηχητικά από εδώ, από τον Sky, στα πολιτικά τα πάνελ τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς. Θα ακούσετε κατά σειρά την αντιπαράθεση των εξής εκπροσώπων των κομμάτων: του κυρίου Λοβέρδου από πλευράς της Δημοκρατίας, του κυρίου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κομνηνάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Αντωνοπούλου από το Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση είναι γύρω από τη ΔΕΘ και τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
1: Μέτρα τα οποία είναι προς να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
2: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
3: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή? Να μοιράσουν τα ψίχουλα. Λένε για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
4: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας? Και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν. Και αυτό, ξέρετε, φοβείς.
0: Μαζί μας ο κύριος Στέλιος Ζωντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Γεια σας, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό 15 Αύγουστο, εύχομαι, καλό τρίμερο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
5: Εντάξει, τώρα είμαστε μερικές μέρες, παρόλο που είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε 15 μέρες πριν τη ΔΕΘ. Οπότε εκεί είναι το επόμενο σημαντικό σημείο που τα κόμματα όλα, ξεκινώντας από την κυβέρνηση, θα ξεδιπλώσουν το σχεδιασμό τους, γιατί είμαστε στην πραγματικότητα σε προεκλογική περίοδο, άσχετα από το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε περιμένουμε να δούμε μπαίνοντας προς την τελική ευθεία, το τελευταίο εξαμήνο, το πω έτσι, της περίοδου αυτής. Θα δούμε το σχεδιασμό των κομμάτων, πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Τι το διαφορετικό βλέπετε σε σχέση με προηγούμενες ΔΕΘ, κύριε Ζωντάν? Βλέπετε κάτι διαφορετικό?
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακριβώς κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί πάλι σε ΔΕΘ λίγο πριν από εκλογές. Νομίζω ότι η ΔΕΘ έχει μια σημασία γύρω από τα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Λέω ότι μαζεύεται εκεί ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής, είτε της κυβέρνησης.
0: Δίνει ένα στίγμα πάντα ο Πρωθυπουργός.
5: Ακριβώς. Ναι. Βγάζει έναν οδικό χάρτη, τι μπορεί να περιμένουν οι πολίτες για τον επόμενο ένα χρόνο.
0: Απλώς εδώ υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά των εκλογών που έρχονται. Οπότε
5: νομίζω ότι αυτό θα διαφοροποιήσει λίγο τις εξαγγελίες με ποια είναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τετραετίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν θα μείνει δηλαδή σε εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο μόνο. Και τα κόμματα να προσπαθήσουν να βάλουν τα πρώτα στοιχεία του προεκλογικού τους προγράμματος στη συζήτηση.
0: Να ρωτήσω ως προς αυτό. Για τα επόμενα 4 χρόνια και τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον. Εκεί διαπιστώνετε εσείς ως άνθρωπος της επικοινωνίας να υπάρχει ένα κενό στο αφήγημα της κυβέρνησης? Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το αφήγημα και τι ζητά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για μια τρίτη τετραετία. Τι θέλει να κάνει στη χώρα? Δεν έχω καταλάβει και δεν έχω ακούσει.
5: Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε εικόνα το τι πρόκειται να πει, πώς θα παρουσιάσει το σχέδιο του για την επόμενη τετραετία και για ποιο λόγο θα ζητήσει από τους πολίτες να τον ψηφίσουν ξανά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό ερώτημα στη χώρα. Δηλαδή,

0: και ανεξάρτητα από το τι θα πει ο Πρωθυπουργός ή τα άλλα κόμματα κτλ. Υπάρχει ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Ξέρεις, φράση «ο κόσμος αλλάζει» είναι ίσως από την πρώτη φορά που έχει αποκτήσει περιεχόμενο. Γιατί ο κόσμος πραγματικά γύρω μας έχει αλλάξει για δύσκολους ή ευχάριστους λόγους. Δύσκολους εδώ με τα θέματα των πολέμων και όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Η τεχνολογία επίσης τον έχει αλλάξει, το AI αδιανόητα αυτό που έρχεται μπροστά μας. Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Σε αυτόν τον κόσμο που έχει αλλάξει, η Ελλάδα πού ακριβώς στέκεται, πού ακριβώς θέλει να πάει και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι πολίτες βάσει του πολιτικού σχεδιασμού που έχουν τα κόμματα. Αυτό το ερώτημα, ενώ ακούγεται απλοϊκό ή απλό, αν θέλετε, δεν έχει απαντήσεις. Έχει ψήγματα απαντήσεων από τον καθένα με διαφορετικά αφηγήματα. Νομίζω ότι είναι κεντρικό ερώτημα πλέον πώς θα απαντήσει κανείς στις αγωνίες των πολιτών, αν σε όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, έχουμε ένα ρόλο, τι ρόλο θα έχουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτό το ρόλο και τι είδους υποχρεώσεις δημιουργούνται για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
1: Ναι. Πάντως για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι τα σημαντικότερα και τα πολύ μεγάλα, τα οποία θα βγει μπροστά της και η δική μας χώρα, δεν βλέπω να γίνεται έτσι ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη, πόσο κομβικός θα είναι ο ρόλος της τα επόμενα χρόνια στις ζωές όλων μας, για το μεταναστευτικό, για τη θέση γενικότερα της Ευρώπης και κατ' επέκταση της χώρας μας στη διεθνή σκακέρα, για όλα αυτά δεν συζητάμε.
0: Όχι, γιατί ξέρετε, αυτά τα θέματα δεν είναι εύκολα να λαϊκίσεις, επιτρέψτε μου τον όρο, δηλαδή δεν είναι εύκολο να δώσεις απαντήσεις όπου τα έχεις λύσει, σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη τα έχεις λύσει. Χρειάζεται να σκεφτείς πραγματικά και να δώσεις λύσεις. Τι πρέπει να κάνεις, και δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα αυτές τις επεξεργασίες είτε τις αποφεύγουν είτε δεν τις κάνουν καθόλου και αναζητούν εύκολες λύσεις μέσα από ατάκες που αθέλετε λειτουργούν επικοινωνιακά. Δεν είναι η εποχή που αρκούν αυτές οι απαντήσεις στους πολίτες. Οι πολίτες σήμερα χρειάζονται απαντήσεις οι οποίες να απαντούν σε σύνθετα ζητήματα που τα αντιμετωπίζουν όμως γύρω τους. Δηλαδή, σκεφτείτε το θέμα, είπατε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Σκεφτείτε πόσο έχει αλλάξει το θέμα της εργασίας των ανθρώπων ή πόσο θα αλλάξει το θέμα του τρόπου που θα δουλεύουμε, του χρόνου που θα δουλεύουμε. Γύρω από αυτά τα θέματα, πώς οργανώνεται σήμερα η εργασία, είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα για την καθημερινότητα των πολιτών, για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Οι πολιτικοί αποφεύγουν αυτές τις συζητήσεις, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει αυτές τις επεξεργασίες. Και είναι μια πρόκληση για όλους να αφήσουν στην άκρη τις εύκολες αντιπαραθέσεις και να μπουν σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα και να αρχίσουν να δίνουν κάποιες απαντήσεις. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θα περίμενα από τα πολιτικά κόμματα της χώρας.
1: Ναι. Την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πώς την κρίνετε, θα ήθελα ένα σχόλιο και,
0: νομίζω ότι κλείσαμε την προηγούμενη περίοδο, αν θέλετε, με μια σημαντική διαφορά, με την έννοια ότι το κόμμα, το νεοσύστατο κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον έχει κατακτήσει σχετικά άνετα τη δεύτερη θέση. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό θέμα στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το βλέπουμε στις τελευταίες μέρες, παρόλο την καλοκαιρινή ραστόνη, εσείς το παρακολουθείτε, είσαστε και στον αέρα κάθε μέρα, μια αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, μια αντιπαράθεση η οποία μάλλον έχει ξεφύγει και από κάποια όρια τα οποία θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα υπήρχαν μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση είναι ένα δείγμα μιας μάχης που είναι μπροστά μας για το ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Στο χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια σημαντική ευκαιρία το διάστημα πριν τη δημιουργία της Ελλάς να κατοχυρώσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως διεκδικητής της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την ευκαιρία την έχασε το ΠΑΣΟΚ και τώρα έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, που νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα αφήσει ζημιές και στους δύο.
1: Ναι. Πάντως εκεί δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια διαφοροποίησης, δηλαδή τι θέλω να πω, σε επίπεδο καθαρά πολιτικής και τι θα κάνει ένα από αυτά τα δύο κόμματα αν έρθει πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα, δηλαδή έχουν ταυτόσιμες απόψεις σε αρκετά θέματα.
0: Σε αρκετά ζητήματα, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Άρα μετά ποιο είναι αυτό το οποίο γερνεί
0: υπέρ του ενός ή του άλλου. Είναι το πρόσωπο, ξέρετε, είναι η αξιοπιστία των προσώπων, γιατί είμαστε σε μια εποχή που όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, τα πρόσωπα έχουν κυριαρχήσει της πολιτικής. Αυτό αν είναι σωστό ή όχι είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά τα πρόσωπα αυτή την περίοδο παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ηγέτες εννοώ, ας πούμε, το χαρακτηριστικά τύπου Τραμπ ή τύπου Πούτιν, καθορίζουν το πώς εξελίσσεται η πολιτική στις χώρες τους. Νομίζω λοιπόν τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτή τη σύγκριση των προσώπων το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν φαίνεται να πείθει δημοσκοπικά τουλάχιστον ούτε

0: το ίδιο το κόμμα ότι έχει την ικανότητα να διεκδικήσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη μάχη, μάλλον ο κ. Τσίπρας έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι, άρα λέτε υπάρχει επικοινωνιακής φυσίως ζήτημα ως προς αυτό, ε.
0: Ναι. Και σε αυτό ο κ. Τσίπρας, ξαναλέω, έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα τώρα έβλεπε κανείς πως εβδομάδα 15 Αυγούστου που συνήθως αν εξαιρέσει κανείς τις φωτιές ειδησιογραφικά δεν κινείται πολύ το πράγμα.
0: Έτσι,
1: ο κύριος Τσίπρας πολύ έξυπνα επέλεξε να δώσει αυτή τη συνέντευξη στο in.gr να την κόψει και σε φέτες, δηλαδή σε τρία μέρη, δεν ξέρω αν ήταν απόφαση του ιδίου ή του μέσου ενημέρωσης του in.gr. Οπότε αυτό είχε μια συνέπεια θα έλεγα σημαντική, δηλαδή να παίζει ουσιαστικά μόνος του και να σέρνονται από πίσω του μετά οι υπόλοιποι για 2-3 μέρες. Αντιστοίχως δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο, θέλω να πω. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις πλην εναρχής των εξαιρέσεων.
0: Ναι,
1: να καθορίζει αυτόν την ατζέντα, καταλάβατε.
0: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να προσπαθεί να καθορίζει την ατζέντα. Ο πολιτικός σχεδιασμός μάλλον έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι.
1: Παρότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Γι' αυτό
0: ναι,
1: το βάζω.
0: Αλλά δεν φαίνεται να το αξιοποιεί το ίδιο. Μάλλον δεν φαίνεται να το αξιοποιεί. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Τσίπρας έχει ένα πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος πολιτικός σχεδιασμός θέλει να αναδείξει ότι αυτός καθορίζει την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα ζητήματα που βάζει απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό προς το παρόν φαίνεται να το πετυχαίνει και δημοσκοπικά να καταγράφεται, κερδίζοντας με πολύ μεγάλη άνεση τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι και ο κύκλος των ερευνών που θα δούμε, επιτρέψτε μου να κάνω και μια εκτίμηση για τις επόμενες 20 μέρες, μετά τη ΔΕ θα επιβεβαιώσει αυτό που λέμε, δηλαδή ο κ. Τσίπρας θα κινείται άνετα στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα στην προσπάθειά του να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
1: Άρα θεωρείτε πως και η παρουσία του στη ΔΕΘ, εντάξει δεν ξέρουμε τώρα τι θα πει, τι θα ανακοινώσει εκεί, έχει πει πως θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, θα τον βοηθήσει, διότι θα κινηθεί γύρω από το πρόσωπο.
0: Θα του δώσει ένα πολιτικό περιεχόμενο ευρύτερο γύρω αυτή τη συζήτηση. Από ό,τι έχω δει, έχει ανακοινώσει ότι στις 2 του Σεπτέμβρη θα παρουσιάσει αυτό το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε σχεδιάσει.
1: Θέλει να προλάβει και τον Πρωθυπουργό τώρα, αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία.
0: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, της προεκλογικής φάσης που βρισκόμαστε, όπου το κάθε κόμμα προσπαθεί να κερδίσει το κομμάτι της δημόσιας συζήτησης λίγο περισσότερο από ό,τι το αναλογεί.
1: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωμπέ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
0: Επίσης, σε όλους τους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Στέλιος Αντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον ευχαριστούμε θερμά.

Και μέχρι να βγουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις με τα τετριμένα ερωτήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να αναδείξουν άλλα διαφορετικά θέματα που, αν θέλετε, και αυτό που αποκαλούμε στο χωριό μας Talk of the Town. Έρευνα της Καπαρισέτς, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσια του Νολάν, που είναι το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, η ταινία που έχουν δει όλοι, είτε θέλουν να δουν όλοι. Τι πιστεύουν λοιπόν οι Έλληνες για την ταινία του Νόλαν? Το 71% την κρίνει θετικά, άρεσε δηλαδή. 7 στους 10 Έλληνες η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Το 79% των θεατών θεωρεί πως η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Τις εντυπώσεις κερδίζουν τα οπτικά εφέ σε ποσοστό 86%. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι λένε. Εμείς ακόμη δεν έχουμε δέηση να δούμε την ταινία, κύριε Βραχτέ. Matt Damon και Anne Hathaway, οι δύο ηθοποιείς τους οποίους υποκλίνονται οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 85%, και στη σκηνοθεσία βεβαίως του Νόλαν σε ποσοστό 81%. Επίσης 9 στους 10 Έλληνες γνωρίζει αρκετά.

ή κάτι έχει ακούσει για την ταινία Οδύσσια. Ελπίζω και πριν την ταινία για την ίδια την Οδύσσια του Ομίλου, ε. Το καλό που σας θέλω. Και βεβαίως ο Νόλαν καταγράφει μια πολύ ψηλή δημοτικότητα, αγγίζει το 64%. Κατά καιρούς έχει κάνει πολύ εμπορικές ταινίες. Μόνο τα Batman να θυμηθεί κανείς. Νομίζω πως παίρνει μια απάντηση γιατί είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των Ελλήνων ο Νόλαν. Αλλά είναι και ο Έλληνας λιγάκι όπως πάει το ρεύμα. Δηλαδή βλέπει ότι μια ταινία σαρώνει τα πάντα. Σου λέει πάμε και εμείς εδώ από κοντά, Νόλαν θε.

0: στον απόϊχο της προχθεσινής έκλειψης του ηλίου, ολική έκλειψη ηλίου που είχε πολλά χρόνια να είναι ορατή από την Ευρώπη, για να δει κανείς πως κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν μικρά παιδιά και ό,τι και αν τους λένε ειδικοί θα πάνε στην αντίθετη πορεία, κατευθείαν δηλαδή. Έχουμε απότομη αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο για πόνο στα μάτια από αρκετούς, διότι θεώρησαν πως είναι λογικό να κοιτάξουν την ολική ηλιακή έκλειψη χωρίς να βάλουν τα ειδικά γυαλιά. Και παρότι οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως η απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια τους. Και τώρα βλέπεις πως στα social media αρκετοί διαμαρτύρονται πως έχουν συμπτώματα όπως θολή όραση και αναρωτιούνται αν θα χάσουν την όρασή τους. Παιδιά, σοβαρευτείτε ορισμένοι. Αυτά δεν τα κάνει ούτε η κορούλα μου η μεγάλη, 3 ετών είναι η Κατερινούλα. Δηλαδή κάτι θα της πεις 1, 2, 3 φορές, θα τα ακούσει μετά, δεν θα κάνει του κεφαλιού της. Ούτε εγώ θα κάνω τώρα του κεφαλιού μου, θα φύγω. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με τη Μεράνια Πασχαλίδη και στη συνέχεια μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Θα τον χορτάσετε. Ο Σπύρος μάλιστα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εννοείται και το απόγευμα σε extended version η εκπομπή αύριο και την Κυριακή, καθώς λείπουν οι κύριοι Τσαμόπουλος και Σταματέλος. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Καλό δρόμο σε ταξιδεύετε.
1: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν ηθυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά λόγω των καιρικών συνθήκων, το Blue Star Paros δεν πραγματοποίησε το προγραμματισμένο πρωινό δρομολόγιο του με προορισμό Σύρο, Τίνο και Μύκονο, όπως επίσης.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
9: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό
0: μα σύγχρονο
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας
0: χωρίς καμιά ντροπή
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Δόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Και για την πρώτη αγωνιστική τη Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Σκράντε Τσκράλοβε για τα playoffs του Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μέντι Λίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω του το σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο MBIDI αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειες.

0: Βόρειο βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμη μεταβλητή έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας. Εδώ Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής 14 Αυγούστου. Μια ημέρα που περίμεναν πώς και πώς πάρα πολλοί από εσάς, προκειμένου να έρθει και να φύγετε και για τον 15 Αυγούστο. Και εσείς, όπως έχουν κάνει και πάρα πολλοί άλλοι, διότι βλέπουμε τα αστικά κέντρα να έχει μειωθεί αισθητά η κυκλοφορία, όπως επίσης βλέπεις και τις θέσεις πάρκινγκ, βλέπεις γενικότερα και το διαπιστώνεις ότι διανύει την περίοδο του 15 Αύγουστο, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια περίοδος διακοπών και εξόδου. Ωστόσο, είναι δύσκολες οι συνθήκες, έχουν αγριέψει τα μελτέμια και αυτό θα συμβεί για τις επόμενες 48 ώρες, οπότε αυτήν την ώρα είναι αυξημένη μεν η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές παραμονή του 15 Αυγούστου, όμως θυολώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Υπενθυμίζω ότι είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια, κανονικά όμως πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργό Σαρωνικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 σε

0: Μία ώρα από τώρα δηλαδή, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση και εννοείται σε κάθε περίπτωση όσοι σήμερα πρόκειται να ταξιδέψετε, καλό είναι πριν από την αναχώρησή σας να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, έτσι ώστε να μάθετε τι πρόκειται να συμβεί και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτά ως προς τις μετακινήσεις που πρόκειται να γίνουν διαθαλάσσεις με τα πλοία. Την ίδια ώρα ωστόσο δείχναμε και πριν από λίγο τις εικόνες στην τηλεόραση του Sky, στα Αδειώδια, στην Ελευσίνα εμπροκειμένου είναι αυξημένη η κίνηση, πολλοί εκδρομείς που εγκαταλείπουν αυτήν την ώρα το λεκανοπέδιο της Αττικής και κατευθύνονται προς τον αγαπημένο τους προορισμό να περάσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Το όλοι μαζί μπορούμε όμως, όπως το κάνει κάθε χρόνο, έχουμε σταθερό ραντεβού στα Διόδια και μιλάμε όχι μόνο για την Ελευσίνα, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφός μου ο Γιώργος Στεφάνου, μιλάμε επίσης για τα Μάλγαρα, όπου και εκεί θα δώσουμε χάρτινες σακούλες για να συγκεντρώνουμε τα απορρίμματά μας, να μην φεύγει τίποτα εκτός αυτοκινήτου, όπως και στα Μάλγαρα, οπότε έχουμε Ελευσίνα, Αφίδνες, Μάλγαρα, το μεγάλο ραντεβού και σήμερα 30.000 σακούλες. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει γίνει πλέον θεσμό σε κάθε μεγάλη έξοδο, το όλοι μαζί μπορούμε. Και συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης των διοδίων υλοποιεί αυτή την πολύ σημαντική δράση με στόχο τη μείωση φυσικά της ρύπανσης στους δρόμους μας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε σωστά, 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων ανέμονται από το πρωί στους οδηγούς, εθελοντάς το να διατηρήσουν μια απλή κίνηση.
0: Γιώργο, αν θέλεις, προφύλαξε λίγο το μικρόφωνο του κινητού για να σε ακούμε καθαρά μόνο, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, η δράση όπως σωστά ανέφερες πραγματοποιείται σήμερα στην Ελευσίνα, εδώ που βρισκόμαστε, στα Αδειώδια των Αυτιπνών, αλλά και στον Μαλγάρο, που δείξε φυσικά της Ολυμπίας οδού, της Νέας οδού και της Εγνατίας οδού. Το όλοι μαζί μπορούμε επίσης συνεργάζεται με την ACS εκδρομικές υπηρεσίες, η οποία μετέφερε τις σακούλες εδώ στο σημείο διανομής. Όπως ανέφερε και πάλι πριν σωστά, η κίνηση είναι αυξημένη, ωστόσο αναμένεται να κορυφωθεί κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Μάλιστα. Οπότε εσύ βρίσκεστε στο σημείο, κάνεις το ρεπορτάζ μαζί με το χαρτάκι που παίρνουν από τα Διόδια οι οδηγοί, παίρνουν και τη σακούλα του όλοι μαζί μπορούμε, έτσι ώστε ό,τι έχουμε ως απορρίμματα μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με μια απλή κίνηση όλα αυτά να μπουν στη σακούλα και στη συνέχεια να βρούμε ένα κάδο σκουπιδιών και να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση έτσι, οτιδήποτε σαν σκουπίδι να φύγει εκτός του οχήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και μιλώντας για το όλοι μαζί μπορούμε, εννοείται ότι εκτός από τη σημερινή δράση όπου βρισκόμαστε στα Διόδια, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα όλοιμαζιμπορούμε.gr, όπου θα δείτε πληροφορίες, θα δείτε απολογισμούς, θα δείτε γενικότερα όλο το πλαίσιο δράσεων που αναπτύσσει το όλοι μαζί μπορούμε και αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, κάθε πτυχή της ζωής μας. Και εννοείται ότι θα βρείτε και περισσότερα πληροφορίες για τη μεγάλη συναυλία, δεν το ξεχνάμε αυτό. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο είναι ακόμα ένα ραντεβού, πως λέμε για το ραντεβού το σημερινό με τις σακούλες στα Διόδια, τις χάρτινες. Αντίστοιχο ραντεβού, θεσμός είναι και η μεγάλη, η ξεχωριστή συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε κάθε Σεπτέμβριο. Φέτος στις 14 του μηνός είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, όπου συμμετέχουν άφυλο κερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλεγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr και εννοείται ότι προμηθεύεστε και τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και να σας πω ότι τα έσοδα της συναυλίας και φέτος θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή μπήκαμε με φόρα στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, δεν σας είπα τους συντελεστές. Είναι απέναντι μου Γιώργος Βραχνός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι Πέτρος Μωραΐτης που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ μπορείτε στο τηλεφωνικό κέντρο και αν επιθυμείτε να το κάνετε, αυτό διαδικτυακά. Πάρα πολύ απλά, skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Αν θέλετε επίσης να συνδεθούμε μέσω των κοινωνικών δικτύων, θα με βρείτε στο Facebook, στο X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Είναι 14 Αυγούστου που συνήθως οι ειδήσεις δεν είναι πολλές, οι εξελίξεις δεν είναι πολλές, συνήθως, διότι φέτος τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, έχουμε εξελίξεις, έχουμε ειδήσεις, καταρχήν έχουμε τα πυρηνά μέτωπα, χθες ήταν η σειρά της Χαλκιδικής να δοκιμαστεί από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, ξεκίνησε από την Κασάνδρεια και εξελίχθηκε στη συνέχεια με τους ισχυρούς ανέμους που έπνιγαν στην περιοχή, εξελίχθηκε και έφτασε μέχρι και την Σίβηρη, όπου εκεί η καταστροφή που προκάλεσε ήταν σημαντική όσον αφορά το δάσος που χάθηκε, αλλά και κάποιες κατοικίες οι οποίες παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως και υποδομές. Σήμερα είναι η μέρα, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, εννοείται, είναι και η μέρα του απολογισμού, να δούμε τι γίνεται. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον Γιάννη Αρτοπιό, που μας μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑ, από τα 334.000 στρέμματα, μας είπε, που είναι στην Κασάνδρα, δάσους, χθες χάσαμε το 1%, δηλαδή περί τα 6.000 στρέμματα. Αυτός είναι ένας πρώτος απολογισμός που κάνει το πυροσβεστικό σώμα, που εννοείται ότι παρέμειναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες εκεί, Έλληνες πυροσβέστες, αλλά και Μολδαβοί, γιατί υπάρχει και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικής Προστασίας, όπου έχουν μετεγκατασταθεί και σταθμεύουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και Ευρωπαίοι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους. Επίσης, να πούμε ότι δόθηκε χθες μια τεράστια μάχη και ιδιαίτερα, το σχολίαζα αυτό και στην τηλεόραση πριν, θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά και να σφίξω το χέρι σε αυτόν τον άνθρωπο που με ένα τρακτέρ τον βλέπαμε χθες, οι φλόγες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη φωτιά και να μπαίνει ο συγκεκριμένος με το τρακτέρ να ενεργοποιεί κάτω το άρωτρο και να κάνει αντιπυρικές ζώνες, να περνά κυριολεκτικά πάνω από τη φλόγα, να σβήνει φλόγες και... πραγματικά, τι να πω, έχω συγκλονιστεί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω, να μάθω ποιος είναι και πραγματικά να του σφίξω το χέρι και να του πω ένα ευχαριστώ και ένα τεράστιο μπράβο. Επίσης, ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τη Σίβηρη, εκεί παραλιακά, όπου βρέθηκαν εγκλωβισμένοι λόγω αυτού του δαχτυλιδιού φωτιάς που είχε σχηματιστεί. Βρέθηκαν εκεί εγκλωβισμένοι πολίτες, οι οποίοι μέσα από μια άρτια και συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού, ιδιωτών, εθελοντών, όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε δεν είχαμε και ζητήματα που αφορούν κάποιο τραυματισμό ή κάτι τέλος πάντων σοβαρό, έτσι ώστε να μιλάμε σήμερα. Οπότε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτές τις περιπτώσεις και ευρύτερα σε όλους, εννοείται, σε όλους όσους συμμετέχουν στο τεράστιο αυτό έργο της πολιτικής προστασίας που δοκιμαζόμαστε κάθε χρόνο. Είναι τέτοιες οι συνθήκες, εννοείται, δεν είναι μόνο η χώρα μας. Βλέπουμε και τις εικόνες που έρχονται από την Ισπανία, από τη Γαλλία, μεγάλα τεράστια πύρινα μέτωπα που και εκεί κατακαίουν εκτάσεις και γενικότερα θέτουν σε δοκιμασία τον μηχανισμό. Επίσης,
Ακόμα δύο ειδήσεις πριν πάω στους καλεσμένους μας, διότι σήμερα θα ακούσετε, η εκπομπή μας θα είναι κάπως διαφορετική. Θέλω να βάλω, ας πούμε, και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας με τον Γιάννη Λιονάκη σε πολύ λίγο, αλλά να ανοίξουμε και ένα άλλο, ένα παράθυρο, μέρες που είναι και μέρα που έρχεται, της Παναγίας. Θα έχουμε αργότερα μαζί μας και τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

0: τον κύριο Ιερόθεο, σε λίγο όμως, αργότερα, μετά τις 10.30. Λοιπόν, η εξέλιξη που σας έλεγα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας που ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχω μπροστά μου και ανακοινώσεις και από το ΠΑΣΟ και την ΕΛΑΣ, επικριτικές ως προς την κυβέρνηση. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι είναι συνταγματικό το πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν χάνεται το ακαδημαϊκό έτος. Και αυτό επίσης που αναφέρουν από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι απόρρια των πολύ αυστηρών προδιαγραφών που έχουν μπει, έτσι ώστε να μπει σε εφαρμογή και να λειτουργήσουν και στη χώρα μας αυτό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για οδική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και τον κάλεσα με αφορμή και αυτό που είδαμε, αυτό το βιτιοφόρο, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, ένα βιτιοφόρο εκεί στη λίμνη Πλαστήρα να κάνει μια εγκληματική προσπέραση, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, καθότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε μια κλειστή στροφή χωρίς καμία ορατότητα και έχεις έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας που έχει, ευτυχώς είχαμε αυτό το ντοκουμέντο, μια κάμερα προσαρμοσμένη στο κράνος του για να διαπιστώσουμε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Κύριε Λιονάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντρίζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς τα λέτε, εγκληματική συμπεριφορά. Και επίσης αυτό το ευτυχώς που είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο που είχε κάμερα,
0: ναι,
1: και καταγράφηκε το περιστατικό, όπως είχαμε προχθές πάνω στις Σέρες που είχαμε αυτό το φοβερό τροχαίο με νεκρό μάνα και κόρη που συγκρούστηκαν.
0: Ναι.
1: Μάνα και γιο, όπως συγκρούστηκε με το φορτηγό.
0: Μπράβο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση.
0: Συγγνώμη κύριε Λιονάκη, όπως το άλλο ντοκουμέντο από το νησί σας στην Κρήτη, το συμπατριώτη εκεί που έκανε προσπέραση πάλι με βιτιοφόρο σε δρόμο με διπλή γραμμή που δεν μπορείς να κάνεις με την καμία προσπέραση, πλην όμως όποιος το έκανε. Και κόρναρε μάλιστα στον προπορευόμενο να κάτσει στην άγρη επειδή ντε και καλά ήθελε να περάσει.
1: Ναι, είμαι ο μεγάλος, είμαι ο κυρίαρχος του δρόμου και εγώ κυριεύω, εγώ έχω προτεραιότητα παντού, μου ανήκει δεν μου ανήκει. Αυτό είναι η επιθετική συμπεριφορά του Έλληνα οδηγού. Αυτό το θέμα είναι κατά κύριο λόγο αυτό το οποίο ταλαιπωρεί συμπεριφορικά τη χώρα μας, αυτό το οποίο σκοτώνει κόσμο, είναι η επιθετικότητα στην οδήγησή μας, θέλοντας να έχουμε εμείς τα προτερία παραβιάζοντας την προτεραιότητα του άλλου. Αυτό όμως δεν συνάδει με οδηγική συμπεριφορά, δεν συνάδει με ενσυναίσθηση, με σεβασμό στον άλλον, με τίποτε κυριολεκτικά. Είναι μια εγκληματική τις περισσότερες φορές συμπεριφορά. Και αυτό το πράγμα πρέπει με κάθε τρόπο, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν μπορεί ούτε η αστυνομία ούτε κάποιος ελεκτικός μηχανισμός να βρίσκεται παντού. Δυστυχώς όμως αυτό είναι το μεγάλο μαθήμα. Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκεί που δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχεις ορατότητα, γιατί ακολουθείς στροφή, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις μπροστά σου, μην προσπερνάς. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο, να οδηγούμε στα όπως κινούμαστε, να θέλουμε να είμαστε στα αριστερά της διπλής διαχωριστικής,
0: ναι,
1: είναι το μεγάλο μας ζήτημα.
0: Κύριε Λιονάκη, δεν θέλω να σκέφτομαι ούτε μία στιγμή τι θα γινόταν αν στη θέση αυτής της μηχανής ήταν για παράδειγμα ένα τουριστικό λεωφορείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά σε ξεπερνά αυτή η ιστορία, αυτή η απερισκεψία, και μιλάμε για επαγγελματίες οδηγούς. Όχι ότι εμείς οι ερασιτέχνες οδηγοί έτσι, είμαστε Παναγίες, οπότε βάζουμε στο στόχαστρο τους επαγγελματίες. Σε καμία περίπτωση. Αλλά υποτίθεται ότι είναι και εκείνοι που θα έπρεπε να δίνουν και το καλό παράδειγμα στους υπολείπους, επειδή ακριβώς είναι επαγγελματίες.
1: Και υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια ειδική εκπαίδευση για να μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο. Έχουν δώσει ειδικές εξετάσεις, έχουν μια διαφορετική συγκρότηση, αποκτούν ΠΕΗ, αυτά τα πιστοποιητικά ικανότητας με εξετάσεις επανειλημμένες, ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε 5 χρόνια και κυρίως βγάζουν το ψωμί των παιδιών τους πάνω στο τιμόνι, πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο.

0: Άρα έχουν, επιβάλλεται να έχουν mm-hmm. και ακριβότερη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και ακριβότερη αίσθηση του τι σημαίνει συνυπάρχω σε μια κοινωνία κυκλοφορίας με όλες τις δυσκολίες που έχει.
1: Ναι.
0: Αυτό δυστυχώς δεν το συναντάμε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια οι δρόμοι μας, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε άριστους αυτοκινητόδρομους άρα εκτός του νησιού μας, το περιμένουμε. Ωστόσο είναι εξαιρετικοί οι δρόμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει μεταφερθεί το πρόβλημα τελευταία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Και κάνω αυτή την αναφορά αυτή την ώρα, επειδή εξαιτίας και της γιορτής της κινήσεως αύριο θα έχουμε ήδη και των διακοπών πολλή μετακίνηση mm-hmm. στα χωριά, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο γενικότερα. Μεταφέρεται πλέον εκεί το πρόβλημα, mm-hmm. Το κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα παρακαλούσα αυτά τα 3-4 βασικά στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε κατά νου. Πρέπει να το κάνουμε, τη ζώνη, το κράνος, τη φροντίδα των παιδιών μας. Το κόκκινο στις πόλεις που αδειάζουν και θεωρούμε ότι μας ανήκουν τώρα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε,
0: ενόπνευμα.
1: Γιατί άδεια αστικά κέντρα σημαίνει αυξημένο κίνδυνο. Νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, ότι εντάξει δεν έρχεται κανείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Αυτό είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό γεγονός, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που συνοδεύεται από μια χαλαρότητα πέραν των άλλων. Από μια ευοχία μετά από ένα γλέντι, από μια διασκέδαση, από μια πιθανή κατανάλωση υνοπνεύματος. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν συνάδουν με ασφαλή οδήγηση. Και εκεί που έχουμε ξεκινήσει και διαφαίνεται από πέρυσι μια τάση έτσι, να πηγαίνουμε καλύτερα και με την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί δυστυχώς εμείς δεν έχουμε μάθει, δεν κατατείναμε στο να μην κάνουμε κάτι. Μαθαίνοντας από την υπηαγωγείο, ήρθαμε να τιμωρήσουμε αυτό που το κάνει. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή. Όχι να τιμωρούμε κάποιον επειδή έκανε κάτι, αλλά να τον έχουμε μάθει να μην το κάνει.
1: Να μην φτάσεις μέχρι εκεί.
0: Ο στόχος. Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ωστόσο όμως φαίνεται ότι εκ του αποτελέσματος οι κινήσεις αυτές ήταν σωστές. Όπως είναι σωστές οι κινήσεις της τοποθέτησης των καμερών. Εμείς εδώ και διερωτώ μου εδώ και πολλά χρόνια. Που τις βλέπαμε σε χώρες του εξωτερικού. Γιατί εμείς, τι είμαστε περιούσιοι, είμαστε.
1: Γιατί να είμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Και γιατί είμαστε. Να είμαστε η εξαίρεση στην οδική ασφάλεια. Αν και για να κλείσουμε και με κάτι θετικό, και μακάρι να επαναληφθεί και του χρόνου, κύριε Λιονάκη, είχαμε 31% μείωση στους θανάτους στους ελληνικούς δρόμους. Μακάρι
0: ναι,
1: αυτό.
0: 654-520.
1: Μακάρι να βελτιωθεί.
0: Και φέτο φαίνεται να είναι η ίδια.
1: Μακάρι.
0: Να υπάρχει δηλαδή μια πτωτική τάση. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να πλησιάσουμε τουλάχιστον το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ κύριε Ανδρίτσο, να είστε καλά και να προσέχουν όλοι οι φίλοι μας.
1: Υγεία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Λιονάκη. Έτσι θα πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες φωτιάς. Καλύτερη είναι η εικόνα που ξέσπασε στη φωτιά σε αγροτοβασική έκταση χθες το βράδυ στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαλονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό τον Μπάσαρ Αχτσί, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Οσιακής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες φωτιάς. Καλύτερη είναι η εικόνα που ξέσπασε στη φωτιά σε αγροτοβασική έκταση χθες το βράδυ στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαλονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό τον Μπάσαρ Αχτσί, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Και κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που ανοίγουμε θέματα οδικής ασφάλειας, το τι γίνεται από τα μηνύματα της, όπου καταγράφω τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας, όλα όσα μου λέτε, πραγματικά κάθε φορά, μα κάθε φορά βλέπω έτσι και διαπιστώνω πόσο σας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει ότι, που είναι επαγγελματίας οδηγός, έτσι, καθημερινά, και μου γράφει με 5 και κάτι εκατομμύρια χιλιόμετρα, 5 και κάτι εκατομμύρια που έχει διανύσει, δεν ξέρω ή δεν έχω τι να πω. Υπομονή στους οδηγούς και τίποτα άλλο, αυτή είναι η συμβουλή του. Υπομονή και όχι νεύρα. Σπίτι να τσακωθείς με τη γυναίκα και την πέθερα, δεν σου φταίνε οι άλλοι, είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του Τάκη από το Λαγονίσι. Ο Αλέξης, άλλο μήνυμα. Πείτε μας πώς πρόκειται να τιμωρηθεί ο παραβάτης οδηγός Δαλίκας. Αυτό έχει σημασία, να επιμείνεται να γίνει, όχι ατιμωρησία έχουν ξεσαλώσει. Άλλος ακροατής, ο Ανδρέας, καλημέρα. Βάλτε μια κάμερα στον Κηφισό, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. 5-5.30 το πολύ, 6 το πρωί, και θα δείτε πόσα φορτηγά βιτιοφόρα, ακόμα και λεωφορεία, με τι ταχύτητα πάνε και πώς κάνουν προσπέραση στην αριστερή λωρίδα. Αγαπητέ Ανδρέα, αυτός είναι ένας από τους λόγους που, ενώ θα μπορούσα να κατεβαίνω το πρωί τα ξημέρωτα που έρχομαι εδώ στον Sky τώρα για τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, δεν κατεβαίνω από Κηφισό, κατεβαίνω από Κηφισίας, έτσι, παίρνω Κηφισίας για να κατέβω προς το Φάληρο, γιατί όντως ο Κηφισός πραγματικά δεν ξέρεις τι ραλίστας μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου, είτε έχει γιοταχή, είτε έχει οτιδήποτε έχει, τέλος πάντων, και οδηγεί. Ένας άλλος φίλος, ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ, μου λέει ότι παρόλα αυτά υπάρχουν ανεγκέφαλοι που μετά το βίντεο, αυτό το βίντεο του αναβάτη της μηχανής, ρωτούσαν αν η κάμερα εκείνη είναι νόμιμη, μετανάστευσε, μου λέει ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ. Επίσης, ο Γιώργος σχολιάζει σε σχέση με τον πολίτη αυτόν, ο οποίος είχε σπεύσει με ένα τρακτέρ χθες στη Σίβηρη για να σβήσει φωτιά με κίνδυνο της ζωής του, που έχει μπει μέσα με το άρωτρο προκειμένου να σβήνει τις φλόγες, να κάνει αντιπυρική, μια πρόχειρη αντιπυρική ζώνη, τέλος πάντων. Μου γράφει ότι όλοι όσοι έχουν τρακτέρ, επειδή αυτά έχουν ψεκαστικά, σβήνουν φωτιές, μου λέει. Και ένας άλλος φίλος, ο Κώστας, με διορθώνει και το εννοείται δεκτό, προς ενημέρωση είναι Κασανδρία, τονίζεται στην Παραλίγουσα. Ευχαριστώ και τον Στέλιο και το μήνυμά του, τον Λαρισαίο επίσης για το δικό του μήνυμα, τον Νίκο Γαβαλά, και θα σταθώ σε αυτό.

0: Σας αυτό θα σταθώ στο μήνυμα του Νίκου Γαβαλά για να καλημερίσω. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το πρωινό, διότι έχω και την πολύ μεγάλη χαρά και την εξαιρετική τιμή να γνωρίζομαστε και προσωπικά με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσα και αγαπητέ μας. Κατάγεστε από την περιφέρειά μας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Είστε ένας έγκριτος και καλός δημοσιογράφος, αλλά και καλός συμπατριώτης μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά, διότι σας εκτιμώ πάρα πολύ και δεν το λέω δημοσίως, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ζήτημα φιλοφρόνησης ή οτιδήποτε, αλλά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο, κυρίες και κύριοι, έναν ιεράρχη, ο οποίος συμπλήρωσε μάλλον πέρυσι 30 χρόνια επιμαντορίας. Από το 1995 είσαστε στην Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Μάλιστα, φέτος το Μάιο αναγορευτήκατε και επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, και επίσης είστε ένας από τους πλέον πολυγραφότατους Μητροπολίτες, με ένα συγγραφικό έργο που πραγματικά που προκαλεί θαυμασμό. Έχετε συγγράψει πάνω από 130 βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε 27 ξένες γλώσσες. Ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν σας αρέσει, γιατί είσαστε σεμνός και θέλετε να αναπεριορίζονται αυτά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω αυτό ως προς το ακροατήριο, έτσι σαν μια εισαγωγή για εσάς, σεβασμιότατε. Τώρα, έλεγα για ένα μήνυμα του Νίκου Γαβαλά, του ακροατή μας, ο οποίος ανέφερε ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο εκνευριστική ευχή από το «Καλή Παναγιά». Και διαβάζω ότι το 2022, μετά τον Εσπερινό και την παράκληση του Αυγούστου, εκφράσατε τη διαφωνία σας με την ευχή «Καλή Παναγιά» και το χαρακτηρίσατε ως μόδα που δεν στέκεται ούτε και λεκτικά ούτε και θεολογικά, σεβασμιότατε.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το είπα με έναν αυθόρμητο λόγο, σε ένα Εσπερινό το οποίο έκανα στο Αντίριο. Δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά είδα ότι είχε κάνει μεγάλη απήχηση αυτός ο λόγος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι συνήθως ευχόμαστε για μέρες. Δεν τη λέμε καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι καλό 12ήμερο. Είναι μια περιοχή, μια χρονική περιοχή. Μετά λέμε καλό Πάσχα. Το Πάσχα είναι πάλι είναι κάτι ουδέτερο. Μετά λέμε καλό τριήμερο. Μετά λέμε καλό 12ήμερο. Καλό τριήμερο της Μεγάλης Δευτέρας. Καθαρά Δευτέρας κτλ. Οπότε εδώ γίνεται μια εξαίρεση και λέμε «Καλή Παναγιά». Επειδή εγώ με τα μικρά μου χρόνια μεγάλωσα στα Γιάννενα, λέγαμε «Καλό 15 Αύγουστο».
0: Ναι.
1: Μετά στη συνέχεια σπούδασα και μαθητή στο Αγρίνιο και στη Θεσσαλονίκη και έλεγα πάντοτε μάθαινα. Έλεγαν ο κόσμος «Καλό 15 Αύγουστο», όπως λέμε «Καλό Πάσχα», «Καλά Χριστούγεννα», «Καλή Πρωταμαγιά». Πάντα λέμε κάτι το ουδέτερο. Οπότε θυμάμαι, αυτό έχει ξεκινήσει από κάτι νησιά, εκεί στα νησιά το έλεγαν «Καλή Παναγιά». Οπότε αυτό δεν στέκεται, σαν να λέμε «Καλό Χριστό».
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα Χριστούγεννα να λέμε «Καλό Χριστό». Να λέμε, ξέρω εγώ, γιορτάζετε, εσείς λέγεστε Νικόλος, να σας λέμε «Καλό Νίκο» ή «Καλό, ξέρω εγώ, Χρήστο».
0: Ναι.
1: Δεν στέκεται λεκτικά και θεολογικά. Τι θα πει «Καλή Παναγιά»? Θεολογικά είναι η μητέρα του Χριστού. Και μάλιστα όχι η μητέρα του Χριστού, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Έχουμε δηλαδή μια ολόκληρη Οικουμενική Σύνοδο το 431 στην Έφεσο, στην οποία είχε παραστεί και υπέγραψε τα πρακτικά και ο επίσκοπος τότε Ναυπάκτου, που λέει ότι δεν είναι απλώς μια Παναγία, δεν είναι μια Αγία, είναι Θεοτόκος. Και λέει εκείνος ο οποίος αρνείται τον όρο Θεοτόκος εκτός της θεότητος, αστήν, το λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει ότι ο όρος Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας Συνίσθηση. Όταν λες Θεοτόκος σημαίνει γέννησε Θεό, δεν είναι μια απλή γυναίκα, δεν είναι μια ας πούμε η καλύτερη τέλεια γυναίκα που είχε όλες τις αρετές. Οπότε να λέμε «Καλή Παναγιά» με το υπονοούμενο υπάρχει και κακή Παναγιά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά γιατί το λέμε «Καλή Παναγιά»? Λέμε να περάσουμε καλά τις μέρες αυτές που γιορτάζει η Παναγία. Ας πούμε Ναι.

0: Οπότε δεν έχει νόημα να λέμε καλή Παναγιά. Αν λέγαμε, ωραία, να περάσουμε καλά τις ημέρες που γιορτάζει η Παναγιά, εντάξει, το καταλάβαινα. Αλλά το να λέμε καλή Παναγιά,
1: μάλιστα,
0: δεν στέκει ούτε λεκτικά, ούτε ναι, παραδοσιακά, ούτε θεολογικά.
1: Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία της αυριανής ημέρας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία, Σεβασμιότατε, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια.
0: Ναι, είναι μεγάλη, μεγάλη πραγματικά η γιορτή αυτή, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι απλώς μια γυναίκα, είναι η μητέρα του Χριστού. Δεν τη γιορτάζουμε γιατί είχε αρετές και είχε πολλές, ήταν η τέλεια γυναίκα από πλευράς ανθρωπίνης. Αλλά τι για τον καρπό της κοιλίας της, για τον Χριστό. Και είναι, λένε οι πατέρες, ότι είναι το μεθόριον μεταξύ ακτίστου και ακτίστης φύσεως. Έχουμε τον άκτιστο Θεό που δεν έχει αρχή, δεν έχει μεσότητα, δεν έχει τέλος, γι' αυτό λέγεται άκτιστος. Και έχουμε την κτιστή δημιουργία. Στο μέσο λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο είναι η υπεραγία Θεοτόκου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο από πλευράς θεολογίας και ορθοδόξου είναι εορτάζουμε την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δηλαδή ότι ήρθε η ώρα κατά την οποία πέθανε και εκείνη. Αλλά δεν τη λέμε θάνατο, δεν το λέμε θάνατο, το λέμε κίνηση, κοίμηση, γιατί ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι ένα προσωρινό γεγονός και μιλάμε για την ανάσταση των σωμάτων, πιστεύουμε στην Εκκλησία. Ονομάζουμε κοίμηση, την κοίμηση και μάλιστα τη λέμε ένδοξο κοίμηση. Τώρα, αν σκεφτεί κανένας ότι ο θάνατος μας απασχολεί πολύ βαθιά όλους, για παράδειγμα ο Ελβετός ψυχολόγος και ψυχίατρος Πιαζέ, το παρελθόν του αιώνος, έχει κάνει έρευνες και έχει αποδείξει ότι τα παιδιά στην ηλικία των 7 με 9 ετών, κάπου εκεί, ανάλογα με την οριμότητα του κάθε παιδιού, καταλαβαίνει για πρώτη φορά ότι ο θάνατος είναι μη αναστρέψιμο γεγονός. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών καταλαβαίνει ότι πέθανε ο παππούς, μπορεί να ξαναέρθει στο σπίτι. Ή θυμάμαι κάποιος έλεγε, μαμά, πάμε στο νεκροταφείο να βάλουμε μια σόμπα στον παππού να μην κρυώνει. Έχει την αίσθηση της υπάρξεως.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδί για πρώτη φορά στην ηλικία των 7 με 8 ετών καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να επανελθεί. Και αρχίζουν τα υπαρξιακά ερωτήματα, με τα οποία βέβαια ασχολείται και η υπαρξιακή φιλοσοφία και η υπαρξιακή ψυχολογία. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, γιατί υπάρχει ο θάνατος, που πηγαίνουμε μετά που πεθαίνουμε. Και λένε, δεν το λέμε μόνο εμείς οι θεολόγοι, το λένε υπαρξιστές φιλόσοφοι, υπαρξιστές ψυχολόγοι, το λένε και άλλοι επιστήμονες παιδαγωγοί που μελετούν την ηλικία του ανθρώπου, ότι από την ηλικία των 7-8 ετών αρχίζουν αυτά τα ερωτήματα. Τι είναι η ζωή, γιατί να πεθαίνω, γιατί να ζω, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης. Και στη βάση τους και τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας ξεκινάνε από εκεί, από την αίσθηση του θανάτου. Δεν λέμε πολλές φορές άντε και του χρόνου. Γιατί το λέμε και άντε του χρόνου? Γιατί ξέρουμε μπορεί να μην ζούμε τον χρόνο. Και τότε που ευχόμαστε, μέσα στο βάθος κρύβεται αυτή η αίσθηση του θανάτου και πού ακριβώς πηγαίνουμε. Λοιπόν,
1: και εδώ έρχεται το μήνυμα της αυριανής ημέρας.
0: Ακριβώς.
1: Σημειώτατε. Ναι.
0: Αυτό είναι κοίμησης, είναι
1: ναι,
0: ένδοξος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο θάνατος ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι προσωρινό γεγονός. Πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Ο θάνατος είναι κάτι τον οποίο το κουβαλάμε. Μην ξεχνάμε ότι βιολογικά μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου υπάρχουν και τα γονίδια της γυράνσεως. Δηλαδή τα γονίδια του θανάτου. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και θέλουμε να αγαπούμε και να μας αγαπούν. Γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο του θανάτου. Ο φόβος του θανάτου μας καταδυναστεύει. Οπότε όταν τιμούμε και λέμε το Πάσχα του καλοκαιριού, ο Φώτης ο Κόντογλου έλεγε για την εορτή της κοιμήσης Θεοτόκου ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα προσωρινό γεγονός, ότι δεν χαθήκαμε, δεν φτάναμε στο απόλυτο μηδέν και κατά κάποιον τρόπο υπερβαίνεται αυτός ο φόβος του θανάτου που μας καταλαμβάνει από τη μικρή μας ηλικία και ακόμα. καθώς μεγαλώνουμε και στη μέση ηλικία και καθώς μεγαλώνουμε και στην τρίτη ηλικία πολύ περισσότερο.

0: περισσότερο υπάρχει αυτό το φάσμα του φόβου του θανάτου. Πότε το ξεπερνάμε, mm-hmm. εν Χριστώ Ιησού.
1: Ναι, και η αναζήτηση ως αποκούμπι της Εκκλησίας, της θρησκείας, των μηνυμάτων της, της νοηματοδότησης που μας δίνει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είναι το νόημα της ύπαρξης. Γιατί υπάρχω, γιατί ζω? Ρώτησα κάποιον που έπαιρνε ναρκωτικά, του λέω, μα γιατί παίρνεις ναρκωτικά, παιδί μου, αφού αυτή τη δόση που παίρνεις έχει λιώσει και ξέρεις ότι σε οδηγεί σε μαθηματική, με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Και εκείνος μου λέει, και σαν πάτρι τι σε ενδιαφέρει? Για μένα δεν έχει νόημα ζωή, εγώ θέλω να πεθάνω. Και το παίρνω για να πεθάνω, δεν έχει νόημα η ζωή. Μου λες να προφυλαχτώ. Γιατί να προφυλαχτώ όταν η ζωή μου δεν έχει νόημα και όταν το περιβάλλον στο οποίο ζω είναι πολύ καταθλιπτικό και με καταπιέζει και με βιάζει? Γιατί ο βιασμός δεν είναι μόνο σωματικός, είναι και ψυχολογικός, είναι και υπαρξιακός, είναι και ελεκτικός. Όταν δεν έχω νόημα για το οποίο ζω, τότε γιατί να προφυλάσσουμε? Να προφυλάσσουμε και να μην παίρνω τα ναρκωτικά. Βλέπετε, είναι στο βάθος η έλλειψη νοήματος ζωής και ο νοήματος του θανάτου, που δεν το λέει μόνο η Εκκλησία μας. Ολόκληρη υπαρξιακή ψυχολογία. Πάρτε το Γιάλομ, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό και προσπαθεί να παντρέψει την υπαρξιακή φιλοσοφία του Νίτσε με την υπαρξιακή ψυχολογία του Μπρόιερ, ουσιαστικά του Φρόιτ. Λοιπόν, προσπαθεί να τα παντρέψει αυτά. Με τι ασχολείται? Ασχολείται με αυτό το πρόβλημα του θανάτου. Mm-hmm. Και πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτό. Γι' αυτό και οι γιορτές είναι ευχάριστες. Βλέπετε, οι αρχαίοι Έλληνες, και θα έλεγα ο Δημόκριτος, ο οποίος είναι ένας προσοκρατικός φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ. πριν τον Σοκράτη, ο οποίος έλεγε «Δίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, ένας βίος που δεν γιορτάζεται, mm-hmm. που δεν γιορτάζουμε, είναι μια οδός που δεν έχει πανδοχείο. Να, την εποχή εκείνη ήταν, πήγαινε με τα πόδια και τα πανδοχεία ήταν τόπος αναψυχής.
1: Σωστά.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, οπότε ο Δημόκριτος, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν γελαστός φιλόσοφος, γιατί είχε τη θεωρία της ευθυμίης, όπως το λέει, είχε μια αισιοδοξία για τη ζωή. Έλεγε, αυτό είναι ο βίος. Ο βίος που δεν έχει γιορτές. Και μάλιστα στη σημερινή εποχή βλέπουμε, και άκουγα προηγουμένως που λέγατε, η έξοδος των ανθρώπων, η έξοδος των Αθηναίων. Γιατί? Γιατί ζούμε σε μια οικολογική συρρήκνωση. Είναι όλοι στιβαγμένοι μέσα στις πολυκατοικίες, χάθηκε η γειτονιά, χάθηκε το παιχνίδι. Και
1: οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μειωθεί πολλές φορές, δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις αυτόν τον διπλανό σου στην πολυκατοικία, για παράδειγμα.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Οπότε θέλουν να βγούνε, να πάνε στη φύση. Είναι αυτή η οικολογική συρρήκνωση. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και το συναισθηματικό καυσαέριο. Ναι. Το συναισθηματικό διαζύγιο.
1: Αλλά είναι και επαφή με τις ρίζες, σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα έτσι να μπούμε και σε αυτό. Απλά να σας πω ότι έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να έχουμε ώρες πραγματικά για να σας ακούμε. Αλλά έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα να μπούμε και σε αυτό, στην ερήμωση της υπαίθρου. Διότι είστε ένας άνθρωπος που γυρίζεται, το ξέρω αυτό, ολόκληρο, είναι ένας εξαιρετικά ορεινός νομός και δει η επαρχία της Ναυπακτίας και γυρίζετε, έχετε πάει σε όλα τα χωριά, είναι πάρα πολλά χωριά, 55, διορθώστε με, ίσως ναι, και παραπάνω.
0: Και περισσότερα, και, ναι. Και, περισσότερα χωριά, αλλά 56 περίπου ενορίες. Ναι.
1: Μπράβο. Και διαπιστώνεις λοιπόν σε αυτά τα χωριά, όπως λέμε και εκεί στα ορεινά, ότι τα τζάκια σταματούν να καπνίζουν. Έχουμε ερήμωση της υπαίθρου, σεβασμιότατε.
0: Σωστό, γιατί υπάρχει αυτή η λεγόμενη αστιφίλια, το μεγάλο πρόβλημα, ναι, το οποίο επικρατεί στην εποχή μας. Βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι που έγινε αυτό το πρόβλημα. Εγώ εδώ είμαι Μητροπολίτη σε μια μικρή Μητρόπολη, δεν έχω μεγάλη Μητρόπολη. Είναι μόνο η Ναύπακτο στην πραγματικότητα, που έχει κάπου απογραφεί 10.500 ανθρώπους, αλλά μένουν περισσότεροι. Και τα χωριά τα οποία είναι πράγματι έρημα. Ιδίως τα χωριά τα οποία, από τα οποία κατάγεστε, πάνω τη Γραμμένη Οξιά και τα λοιπά. Η Γραμμένη Οξιά είναι η Μαδρινή, η Λεύκη.

0: η Κηδονιά, η Καλονή, ωραία νησιά. Είναι ελβετικά νησιά, συγγνώμη, ωραία χωριά, ελβετικά χωριά. Δηλαδή αν πάει κανείς εκεί ζει την Ελβετία. Και ο κόσμος έχει φύγει. Ναι. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί έχει φύγει. Γιατί τέλος πάντων άλλαξαν οι συνθήκες ζωής. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ διότι επιστρέφουν μερικές έστω μέρες το χρόνο.
1: Και η γιορτή της Παναγίας είναι μία αφορμή, έτσι, για να ζήσει ξανά, να ζήσουν ξανά τα χωριά.
0: Βεβαίως συγκεντρώνονται και πηγαίνω όπου μπορώ και περιφέρομαι τα χωριά και γυρίζω όλα τα χωριά να δω τους ανθρώπους. Μου αρέσει να κάνω την παράκληση της Παναγίας, μου αρέσει να κάνω τη λειτουργία. Μετά να πηγαίνω στο καφενείο ή στην πλατεία του χωριού, να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους. Μερικοί άνθρωποι με περιμένουν για να μου λένε διάφορα ερωτήματα που έχουν θεολογικά, υπαρξιακά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά. Και μου αρέσει αυτό.
1: Απλά να διευκρινίζω ότι αυτό που αναφέρετε σεβασμιότατε, ότι κάθεστε στο καφενείο, αυτό δεν είναι δεκάλεπτο, δεν είναι μισάωρο, δεν είναι μία ώρα. Θα καθίσετε επί δύο και τρεις και τέσσερις ώρες μέχρι ότου να συνομιλήσετε με όλους και να απαντήσετε σε όλους.
0: Ναι, και να τους χαιρετήσω όλους. Και μάλιστα πηγαίνω και τους χαιρετώ όλους. Ναι. Υπάρχουν στην πλατεία 2-3 καφενεία. Ναι. Δεν πάω στο ένα καφενείο, πάω και στο δεύτερο και στο τρίτο.
1: Σωστά.
0: Για να μην γίνονται διακρίσεις και τους χαιρετώ όλους. Ναι. Και τους λέω, μάλιστα, ξέρετε, εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν ζητώ την ψήφο σας. Αλλά την αγάπη σας. Και εκφράζω την αγάπη σας. Την αγάπη μου σε εσάς και θέλω και τη δική σας αγάπη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το ότι γυρίζουν οι άνθρωποι έστω για λίγες μέρες στα χωριά που έζησαν οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους, οι προπάπους, οι προπαππούδες τους και χαίρονται και παίρνουν το οξυγόνο και παίρνουν και οξυγόνο από τη φύση αλλά και το, θα μου επιτρέψετε να πω, και το ψυχολογικό και το πνευματικό οξυγόνο και το εκκλησιαστικό και το πολιτιστικό οξυγόνο. Γιατί, διότι καθώς συγκεντρώνονται θυμούνται και τα πανηγύρια τους.
1: Έτσι.
0: Με τα κλαρίνα τους χορεύουν, τραγουδάνε. Όλη αυτή η πολιτιστική παράδοση χρόνια καλλιεργήθηκε σε αυτόν τον τόπο. Επανέρχεται, είναι πολύ καλό και το χαίρομαι.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω, όχι μόνο από την Αθήνα και από την Πάτρα και από Θεσσαλονίκη, έρχονται από την Αμερική. Βλέπω πολλούς ανθρώπους στην Αμερική, τον Καναδά, οι οποίοι έρχονται αυτές τις ημέρες στα χωριά τους, εκκλησιάζονται και χαίρομαι ότι πέρα από το στενό εκκλησιαστικό καθήκον που κάνουν και το κοινωνικό καθήκον να ανοίξουν τα σπίτια τους, έχουν και τα πανηγύρια τους. Πανηγυρίζουν, γλεντάνε, χορεύουν, διασκεδάζουν.
1: Ναι.
0: Είναι μια αναψυχή, γιατί στην εκκλησία δεν καταργούμε το σώμα. Έχουμε την ψυχή, έχουμε και το σώμα, τον όλο άνθρωπο.
1: Ναι. Σεβασμιότατε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί ακριβώς με αυτή την αναφορά σας για τους απόδημους Έλληνες, μου δίνετε αυτή τη γέφυρα για να μιλήσουμε και για αυτήν την εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Ναυπακτίας μαζί με τη Μητρόπολη ακριβώς για αυτούς, για τους απόδημους.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενθύμηση. Είναι πράγματι από τότε πριν 30 χρόνια που ήρθα στη Μητρόπολη διεπίστωσα ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ των ντόπιων και των αποδήμων οι οποίοι είναι μακριά από το Δήμο της Ναυπάκτου και επίσης διαπίστωσα ότι πάρα πολλοί Ναυπάκτοι είναι ευεργέτες, δηλαδή πήγανε στην Αμερική και αλλού στον Καναδά και τα λοιπά και στην Αυστραλία και βλέπουν τον τόπο τους και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Καλίνικος, ο γεροντάς μου, έλεγε σε κάποιον, τώρα που θα πας στην Αμερική θέλω να γίνεις αλήθωρος. Αλήθωρος είναι ένας ο οποίος δεν έχει, τα μάτια του δεν έχουν ίδια κατεύθυνση. Το ένα κοιτά δεξιά, το άλλο αριστερά. Και λέει, δηλαδή, τι να αρρωστήσεις, όχι. Με το ένα μάτι σου να σπουδάζεις και το άλλο μάτι να βλέπεις την Ελλάδα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτσι πολιτιστικά και πνευματικά αλήθωροι. Και υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Παχαρλάμπους, για παράδειγμα, που διέθεσαν όλη την περιουσία τους για να γίνουν διάφορα έργα στην Ναύπακτο, όπως έχουμε τη βιβλιοθήκη, έχουμε το Παχαραλάμπιο Ίδρυμα, τα άλλα ιδρύματα, το στάδιο. Οπότε από τότε θεώρησα ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμήσουμε. Επειδή έρχονταν πολύ το καλοκαίρι στην Ναύπακτο και κάναμε κάθε καλοκαίρι, αφιερώνουμε μια Κυριακή, κάναμε θεία λειτουργία, κάναμε το μνημόσυνο και επίσης τιμούσαμε τους Ναυπακτίους. Και φέτος το κάναμε σε συνοδιοργάνωση με το Δήμο.

0: τουρισμό. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο πανηγύρι στο λιμάνι, το όμορφο λιμάνι της Ναυπάκτου, το ενετικό λιμάνι. Πολύ
1: το
0: όμορφο.
1: Οποίο έχει ανακοινιστεί, να πούμε έτσι, και έχουν γίνει ναι. πάρα πολύ καλά έργα, όπως και στο κάστρο γενικά. Έχει δοθεί μέρημνα και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Και θα, κάνουμε, θα κάνουμε τα εγγένεια τώρα το καλοκαίρι, στην 29 του μηνός.
1: Μάλιστα.
0: 28 το βράδυ θα γίνουν τα αρχικοί υπουργός πολιτισμού, πιθανόν και ο πρωθυπουργός. Ναι. Θα γίνουν τα εγγένεια, μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά μια όμορφη πόλη Ναύπακτος, με το λιμάνι της, το οποίο έχω την τιμή να μένω μέσα στο λιμάνι. Εδώ είναι η Μητρόπολη. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την εκδήλωση
1: ναι.
0: με την παραδοσιακή χοροδία της σειράς Μητροπόλεως. Δημιουργήσαμε μια χοροδία παραδοσιακής μουσικής. Εκτός υπάρχει και εδώ μεικτή χοροδία πολύ σημαντική στην Ναύπακτο. Δημιουργήσαμε η Ιερά Μητρόπολη σε αυτό μαζί με δύο χορευτικά συγκροτήματα. Οπότε ήταν και η χοροδία, ήταν και τα όργανα τα οποία έπαιζαν.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δύο χορευτικά τα οποία χόρευαν, πλήθος κόσμου, ήταν μια πολύ ωραία γιορτή.
1: Και που επαναλαμβάνεται γιατί... κάθε χρόνο έτσι προς τιμήν των αποδήμων. Και αυτό είναι ένας θεσμός
0: γιατί...
1: που έχετε
0: γιατί επαναλαμβάνω
1: γενιάς.
0: Πάλι ότι βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Άρα πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή μας και να βρίσκουμε τρόπους να χαιρόμαστε τη ζωή μας και να μην τη, είναι λίγη η ζωή, να μην την μικραίνουμε με τη μιζέρια μας και με τη θλίψη μας και με το, ξέρω εγώ, με την λύπη μας.
1: Μάλιστα.
0: Να χαιρόμαστε τη ζωή.
1: Σεβασμιότατε, κρατώ αυτά τα λόγια που είπατε και ως ένα μήνυμα για όλους όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν μαζί
0: και
1: μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πραγματικά.
0: Και χαίρομαι.
1: Γιατί εκτός από ένας ιεράρχης, πολυγραφότατος, θα έλεγα όλα αυτά νωρίτερα, είστε και ένας φιλόσοφος παράλληλα. Και ξέρετε, μου αρέσει πολύ να σας ακούω, διότι ανοίγετε τη σκέψη, ανοίγετε το πνεύμα, ανοίγετε ορίζοντες, βάζετε προβληματισμούς και όλα αυτά είναι εξαιρετικά γόνιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
0: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που μίλησα μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ καλά, ό,τι και αν κάνετε αυτές τις ημέρες. Καλό 15 Αύγουστο, με υγεία για όλους και για όλες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More.

0: Με σταθερείς τις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα, 88,6.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M

0: Πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: τα ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19

0: Αυγούστου, αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Καλή δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
9: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
9: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
9: Black Dog.
10: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα 88,6.

Beffis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου ταύτη.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: το κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.

0: αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπουργικός στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο odipoikostizoi.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το Κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρούμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Αυτό ακριβώς είναι η κοίμηση του τόπου. Ότι αυτοί που αισθανόμαστε το πιο δικό μας άνθρωπο και η παρηγοριά μας δεν πέθανε και τελείωσε. Απλά συνεχίζει να είναι μαζί μας και εξακολουθεί να είναι μάνα.
0: Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστάδες σκότωσε ο μοτοσυκλετιστή που κατάφερε τελευταία στιγμή να αποφύγει το βαρύ όχημα. Τι λέει ο ίδιος για το περιστατικό?
2: Αντίληψη κανένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφεραν να αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφεραν να αποφύγω. Δηλαδή, οριακά ήμουνα, πολύ οριακά.
3: Γνωμοθέτης πάντως, για να ανταβάλω τα πράγματα ακριβώς όπως πρέπει, προβλέπει εδώ για το παράνομο προσφέρασμα 700 ευρώ και 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
4: Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο.
0: Και είχαμε επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό υπουργό.

0: Υπουργό Εξωτερικών, νέες απειλές Τραμπ για οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης.
1: Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη κανένας από τους εμπλεκομένους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά.
0: Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την έξοδο. Ακτοπλοϊκώς υπάρχουν ορισμένα προβλήματα από το πρωί εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, βεβαίως μέσω εθνικών οδών, μέσω εκτάκτων δρομολογιών το ΚΤΕΛ, όλα λειτουργούν κανονικά. Μας τα χάλασε λιγάκι ο καιρός, ο αέρας. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια δύσκολη μέρα για όσους ήθελαν να φύγουν τελευταία στιγμή για τον 15 Αύγουστο. Μέχρι τις 4 να σου πω τώρα, θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν με ένταση έως και 9 βοχόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα τα δρομολόγια εκτελούνται μέχρι νεοτέρας, κατά την κρίση βέβαια και την ευθύνη των πλοιάρχων. Ωστόσο, το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Ήρωτινο Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ακολούθησαν και άλλες τρεις ματαιώσεις δρομολογίων για τα νησιά των Κυκλάδων. Για σήμερα, λοιπόν, από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένα 21 δρομολόγια, με περίπου 22.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν αν όλα πάνε καλά, ενώ και προς το Σαρονικό είναι αυξημένη κίνηση με 35 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Τώρα στις 4 αναμένουμε ένα νέο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες είναι καλό αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν σήμερα πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη, και ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
3: Ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Ένα εισιτήριο θέλουμε να φύγουμε. Διακοπές.
4: Πηγαίνω με Τίνος.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγορευτικό, βλέπετε.
4: Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από τον Καναδά. So, is there wind warning? Δεν υπάρχουν πλοία. Θα φτάσουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σήμερα. Θα δούμε αύριο, δεν ξέρω για το καιρό πώς είναι.
6: Πηγαίνουμε στην Άνδρο. Δυστυχώς υπάρχει απαγορευτικό. Αλλά να κάνουμε υπομονή, βάσει και αλλάξουν τα δεδομένα. Και είναι η μοναδική μας ευκαιρία να πάμε διακοπές και περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό για αυτή τη στιγμή. Αλλά μας τα χάλασαν δυστυχώς.
0: Μας τα χάλασε ο καιρός. Ακούσατε και από τα όσα είπαν οι πολίτες οι οποίοι περίμεναν να ταξιδέψουν. Έμπαινε στο μικρόφωνο, καταλαβαίνατε, έμπαινε πολύς αέρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα παραμείνουν έτσι τουλάχιστον μέχρι τις 4. Ή μάλλον το απαγορευτικό είναι μέχρι τις 4. Κυρία Χατζηνικήτα, πλωτάρχης εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος στην ΕΡΤ.
7: Είναι μια δύσκολη ημέρα όπου υπάρχει πολλή κινητικότητα. Ραφίνα και Λαύριο ισχύει απαγορευτικό μέχρι τις 4 τα δρομολόγια. Περιμένουμε όλο το επόμενο δελτίο που θα βγει στις 4 η ώρα. Από τον Πειραιά μέχρι και τώρα τα δρομολόγια εκτελέστηκαν εκτός από 3 τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν. Είναι όμως η εικόνα του καιρού νομίζω θετική. Περιμένουν ενδεχομένως οι εταιρείες ότι θα σπάσει λίγο.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την έξοδο ακτοπλοϊκώς. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα, όπως τα ΚΤΕΛ. Από το πρωί βλέπαμε εκεί το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Γεια σου, Λευτέρη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρος, σαν και στους ακροατές σου. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Εμείς είμαστε καλά. Ακόμα καλύτερα, νομίζω, ο κόσμος που είδαμε να σου μιλάει με τις βαλίτσες στα χέρια και έφευγε για το 15 Αύγουστο,
8: Ισχύει. Όταν είσαι ταξιδιώτης και πας στο χωριό σου ή στον τόπο καταγωγής σου, φαντάζομαι ότι είσαι χαρούμενος. Το περιμένεις όλο τον χρόνο αυτές τις μέρες. Ενώ είχαμε απαγορευτικό στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ όχι μόνο δεν είχαμε απαγορευτικό, είχαμε παρέλαση. Γιατί η πληρότητα δεν άγγιζε απλά 100%. Και δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό. Μπορεί να ήταν και 110%. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί είχαν λεωφορεία πέρα από τα τακτικά δρομολόγια που ξέρουμε που είναι τα προγραμματισμένα. Έχουν μπει πάρα πολλά επιπλέον. Μόνο της Μεσσηνίας είχαν μπει τη στιγμή που ήμουν εγώ 13 επιπλέον δρομολόγια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος λεωφορεία που φεύγανε ανατέταρτο ή 20 λεπτό για τους προορισμούς και της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας αλλά και της Ηπείρου από τα κέλη του Κιτσόπος που ήμασταν και της Μακεδονίας μας φυσικά. Και ο κόσμος, όπως είπες, ήταν πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος που έφευγε.
0: Να κάνεις το ρεπορτάζ και κατά την επιστροφή, να δεις τα ίδια πρόσωπα, Λευτέρη, αν τους θυμάσαι, να κάνουμε τις συγκρίσεις.
8: Μα ξέρεις τι γίνεται όμως, ότι θα πας κάτω, θα αλλάξεις παραστάσεις, θα μιλήσεις.

0: Και θα έρθει χαρούμενο, θα έχει να πει.
1: Θα έρθει χαρούμενο. Θα βλέπουμε και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, να βάλουμε μια ευχάριστη νότα, μια ευχάριστη διάθεση στη ζωή μα. Είναι πώ και πώ ο τόπο καταγωγή μα ή ένα τόπο που μα αρέσει. Βέβαια, μου άρεσε, ήθελα να σου μοιραστώ και μια ατάκα που βλέπω έναν πιτσιρικά γύρω στα 18-19. Μου λέει, θα πάω Κέρκυρα. Του λέω, θες από το τραγούδι, ρε παιδί μου, Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Του λέω με το Ποντικονήσι, όχι, μου λέει, δεν καταλάβες, Κέρκυρα θα πάω. Ποιο Ποντικονήσι, δεν πάω σε νησί. Και έχω μείνει εκείνη την ώρα σπίτι, λες, που λένε και στο δικό μου το χωριό.
0: Ήθελες τώρα να πάρεις και εσύ δήλωση από πιτσιρικά. Δύσκολες καταστάσεις αυτές. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Σουρό, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Και με τα ντεσού του ρεπορτάζ. Εσείς που φύγατε, λοιπόν, ο δικός.
2: Αγρίνιο.
3: Πόσες μέρες θα
2: πιάσω? 8. Αγρίνιο πηγαίνουμε.
3: Αγρίνιο.
2: Άρτα.
3: Άρτα, στα Άγια Χώματα δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
3: Είστε από εκεί,
2: ναι.
3: Το χωριό σας.
2: Τελετσικό.
3: Από πού πάτε?
2: Αγρίνιο.
3: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
2: Μία εβδομάδα.
3: Μία εβδομάδα, ολόκληρη δηλαδή?
2: Ολόκληρη, Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο.
3: Για πού το βάλες?
4: Για Καλαμάτα.
3: Για τα Άγια Χώματα της Καλαμάτας, το χωριό σου ποιο είναι?
4: Από Καλαμάτα είμαι.
3: Καλαμάτα, Καλαματιανό.
4: Ναι, ναι, Καλαμάτα.
3: Πόσες μέρες?
4: Ό,τι είπατε τώρα, για τρεις μέρες θα πάμε 15 άγους, μετά ξανανεύω για Αθήνα, για λίγες μερούλες και μετά ξανακατεύω μόνιμα.
3: Μια χαρά. Γεια σας, πάτε Πάτρα.
5: Καλαμάτα.
3: Καλαμάτα.
6: Καλαμάτα.
7: Καλαμάτα.
3: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: Για το τριήμερο.
3: Πού πας?
5: Λουτράκι.
3: Είσαι από εκεί, Βόλτα?
5: Βόλτα.
3: Πόσες μέρες?
5: 3-4 θα πάμε.
0: Καλά να περάσετε όσοι μπορέσετε, λίγο να δραπετεύσετε από την πόλη αυτό το τρίμερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έφυγε σήμερα και πέρασε από τα διόδια, πήρε το μήνυμα. Πήρε μάλλον μία σακούλα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά κυρίως είναι το μήνυμα που παίρνει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο Γιώργος Στεφάνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Μία δράση που έχει γίνει θεσμός. Κάθε μεγαλύτερο έτσι φέτος, το 17 Αύγουστο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί αυτή τη δράση και για νέμη από το πρωί, 30.000 σακούλες, εδώ στην Ελευσίνα, στα διόδια των Αθηνών και των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Στόχος φυσικά είναι η μείωση της ρύπανσης του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι οδηγοί θα έχουν ευκαιρία να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα στο αυτοκίνητο μέσα σε αυτή τη σακούλα και στη συνέχεια να την απορρίψουν σε κάποιον κάδο. Έτσι απλά με αυτή την κίνηση μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, και κυρίως να γίνει συνείδηση ότι όπου πάμε παίρνουμε και τα σκουπίδια μας μαζί, δεν αφήνουμε τον τόπο με βουνά από απορρίμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Στεφάνου είναι με τη στήριξη της. Τα σακούλες μοιράστηκαν στα διόδια Ελευσίνας, 30.000 σακούλες, στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού και βεβαίως με την υποστήριξη και της και τις ACS ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη μεταφορά και την παράδοση στα σημεία διανομής. Φεύγετε και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ποιος άλλος, Τίνος και Πάρος, βρίσκονται ψηλά στη λίστα κάθε ταξιδιώτη αυτές τις ημέρες.
9: Σπέτσες πάω, πού να πάω?
10: Σπέτσες?
9: Ναι.
10: Για διακοπές, φαντάζομαι.
9: Διακοπές τι άλλο να κάνω 15 Αύγουστο? Για δουλειά να πάω. Χάλασα να ράξω, θα πιω τα ποτά μου, αυτά. Yeah. Θα ξεφύγουμε λίγο, εντάξει, τι να κάνουμε.
11: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
0: Καλά να περάσουν και οι πιτσιρικάδες με μέτρο τα ποτά. Ο κύριος Παναγιώτης Κροντήρας είναι ο δήμαρχος Τίνου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το τρίμερο η Τίνος θα γεμίσει κόσμο, πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, βεβαίως με επίκεντρο τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που σε χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες προσκυνητές.
12: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο. Η πληρότητά μας αγγίζει το 100%. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όλες οι επιλογές στο νησί.
0: Και η κυρία Ιβά Κυρτζή είναι γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου, Πάρου-Αντιπάρου. Μας λέει για την κίνηση αυτές τις μέρες.
6: Στην Πάρο, όπως και κάθε χρόνο, διανύουμε αυτή τη στιγμή την υψηλή περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αφήξεις τις επόμενες μέρες και την ημέρα του 15 Αυγούστου και από Έλληνες φυσικά.

0: λόγω και της γιορτής της Εκκλησίας μας.
1: Και ο κύριος Τσιτλακίδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχών.
2: Οι δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, αλλά και περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά δεν συγκρούστηκε, δεν έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτα που ερχόταν από την κατεύθυνση στην οποία έπρεπε να κινείται η μοτοσικλέτα. Μέσα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και μάλιστα προσήχθη αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας είχε προειδεάσει χθες, τέτοια ώρα περίπου ήταν, ο αστυνομικός μας συντάκτης, που μας είπε ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα και πράγματι λίγο μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, ένας 56χρονος άνδρας που προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη μετά την ταυτοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί για την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, είναι οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε την άκρως επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός μοτοσυκλετιστή, καθώς, όπως είδαμε όλοι σε βίντεο που κυκλοφορεί, μπήκε ουσιαστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας που ο μοτοσυκλετιστής κινούνταν. Στο σοκαριστικό βίντεο κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 25χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή, και άμεσα ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Διεύθυνσης Τροχείας Αττικής σε βάρος του οδηγού του βιτιοφόρου. Τώρα να πούμε πως σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο τόσο στον ίδιο, όσο και στον εργοδότη του για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας. Ο οδηγός, θα επισημάνουμε, του βιτιοφόρου κινδυνεύει με φυλάκιση που φτάνει ακόμη και τα 3 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτό το περιστατικό που πραγματικά σου παγώνει το αίμα από το βίντεο το οποίο κατέγραψε ο οδηγός μοτοσικλέτας με κάμερα την οποία την είχε στο κράνος και φαίνεται να κινείται και απέναντί του έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα. Ολόκληρο το βιτιοφόρο έρχεται κατά πάνω του. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε και μίλησε ο ίδιος στο Μέγκα για εκείνες τις στιγμές.
4: Ήμουνα εντός μιας στροφής, κοιτούσα στην απέναντι λωρίδα όπως πάντα για λόγους ασφαλείας και αντιλήφθηκα ένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφερα να την αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφερα να την αποφύγω, δηλαδή οριακά ήμουνα, πολύ οριακά. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά πέθανα και ότι είμαι εδώ. Αλλά εκείνη την ώρα δεν, τίποτα. Με το βίκη σύγκρουση 100% δεν υπήρχε χώρος να πάει κάπου ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Δηλαδή και εγώ δεν ξέρω πώς χώρισα, ειλικρινά. Και δεν χτύπησα πάνω στο βιτιοφόρο, έστω και πλαγιούμαι τοπικά.
1: Πραγματικά την τελευταία στιγμή το σχολίασε ο κύριος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
5: Αυτή είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Συνιστά αδίκημα γιατί όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οδηγούν επικίνδυνα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί γιατί είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
1: Και ο κύριος Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχιών Ατυχημάτων για αυτό το περιστατικό.
6: Το κλασικό παράδειγμα των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας σε ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το 60% είναι η παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου. Να σου διακόπτω την πορεία που έχεις και κινείσαι κανονικά. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του Έλληνα οδηγού που τον συνοδεύουν διαχρονικά είναι η μαγκιά στο τιμόνι, η έλλειψη σεβασμού στον άλλον, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η πίστη ότι μπορεί στο τιμόνι να τα καταφέρει όλα.
1: Νομίζω περιέγραψε με τον πιο σαφή τρόπο το πώς οδηγούμε, το πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους ο κύριος Λιονάκης. Συμβαίνουν όμως πράγματα όχι στους δρόμους αλλά ακόμα και στη θάλασσα. Έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και στη θάλασσα. Παράδειγμα το περιστατικό το οποίο θα μας πει τώρα η Μέρη Τούμπα. Μέρη.
7: Ήταν ένα συγκλονιστικό περιστατικό, Σπύρο, αν το έβλεπε κανείς. Πρόκειται για ένα εστιοφόρο το οποίο προσπαθούσε να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στην Λευκάδα. Πλησιάζει, φαίνεται να πλησιάζει σκάφη, 3 σκάφη που είναι δεμένα στην προβλήτα, χωρίς όμως να κόψει ποτέ ταχύτητα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να πέσει με σπονδρότητα πάνω τους. Σχεδόν τα διέλυσε δηλαδή. Στο ιστιοφόρο ελληνική σημαία επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Βέβαια,

0: δεν τραυματίστηκε κανείς, αυτό είναι το καλό. Υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές. Μετά το ατύχημα, βέβαια, ο 61χρονος πλοίαρχος του Ιστιοφόρου προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και να σου πω, Σπύριο, είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό σήμερα που σήμαινε συναγερμό στο λιμενικό. Όταν ένα ιστιοφόρο καταμαράν με 10 επιβαίνοντες βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια νότια της νησίδας Φλέβες, είναι απέναντι από την Βουλιαγμένη. Ναι. Το σκάφος έφερε τουρκική σημαία και μετά την εισρωή υδάτων οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να το εγκαταλείψουν. Το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης συντόνισε την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά του λιμενικού και ένα βοηθητικό σκάφος θαλαμικός. Και οι 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Βουλιαγμένη.
1: Είμαι περίεργος τι θα πει, ειδικά για την πρώτη περίπτωση, τους σκάφους που προσέκρουσε πάνω στα λιμενισμένα. Είμαι πολύ περίεργος τι θα ισχυριστεί ο άνθρωπος που βρισκόταν στο τιμόνι του. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο όλο αυτό έτσι όπως εξελίχθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Και τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Πάλι τέτοια ώρα επικαλούμε το χθεσινό μαγκαζίνο, γιατί ο Χρήστος Νικολαίδης χθες, στο πλαίσιο της ανταπόκρισής του και του ρεπορτάζ του που αφορούσε το μετρό Θεσσαλονίκης, μας είπε, επειδή εκείνη την ώρα είχε εκδηλωθεί, μας λέει, ξέρετε, να σας πω και μία είδηση, πριν από λίγο ειδοποιηθήκαμε για μια φωτιά στη Χαλκιδική και μετά αυτή η φωτιά μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη που ευτυχώς δεν πήρε τη διάσταση που έδειχνε στην αρχή ότι θα μπορούσε να πάρει, γιατί και οι συνθήκες ήταν πολύ επικίνδυνες. Ο Χρήστος βεβαίως μετά πήγε στη Χαλκιδική, πήγε και σήμερα, οπότε γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη. Εδώ το καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, έχουμε μόνο διάσπαρτες εστίες φωτιάς μέσα στα καμένα, τις οποίες τις αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα, τα οποία εξακολουθούν να επιχειρούν από νωρίς το πρωί, από το πρώτο φως. Πρέπει να σας πω ότι ισχύει η απαγόρευση, αυτό είναι βασικό, γιατί μας ρωτά πάρα πολλοί κόσμος εάν μπορεί να επισκεφτεί τα σπίτια του, να δει στον οικισμό κυρίως της Σίβηρης αλλά και στις γύρω
1: περιοχές. Δεν μπορεί.
2: Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά των αρχών ότι δεν έχουν αποκλειστεί όλες οι αιτίες λόγω των οποίων ελήφθη αυτή η απόφαση. Συνεπώς, όταν θα είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτό το συμβάν θεωρείται λήξαν, τότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Άρα θα καλήσουμε τον κόσμο για μία ακόμη φορά να μην ταξιδεύει προς την Σίβηρη, να μην προσπαθήσει να περάσει τον επαρχιακό δρόμο μετά την Κασάνδρα, γιατί αυτό απαγορεύεται από την τροχέα. Αν το κάνει, απλώς θα ταλαιπωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει και όσο ισχύουν αυτές οι αιτίες, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία εξαίρεση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε ότι φοβούνται οι άνθρωποι της πυροσβεστικής είναι ότι ενδεχομένως μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε ένταση των ανέμων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει κάποια αναζωπήρωση, η οποία τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Για το λόγο αυτό, οι πάντες βρίσκονται σε εγρήγορση, σε συναγερμό. Δεν έχει λήξει καθόλου η κατάσταση συναγερμού για την πυροσβεστική και την αστυνομία και τις υπόλοιπες αρχές που έχουν εμπλακεί σε αυτή την τεράστια υπόθεση, με την εκένωση οικισμών, με τον αποκλεισμό δρόμων, με τη μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων κλπ. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από χθες. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι έχει στηθεί ένα πρόχειρο ουσιαστικά σημείο συγκέντρωσης και ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχουν εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα, τα οποία επιμένουν να βρίσκονται μέσα στην καμένη έκταση για να αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε τα καντιλάκια, ναι, για να μην τα αφήσουν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ χειρότερο.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο εκεί. Γενικά υπάρχουν, οι συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν κινητοποιήσει την πυροσβεστική και σήμερα και αύριο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
2: Βέβαια, Σπύρο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν μεταφέρει να ταξιδέψουν και να φτάσουν στα σπίτια τους. Ακολουθήσαμε κάποιους από αυτούς όταν για πρώτη φορά αντίκριζαν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, ναι, με δάκρυα στα μάτια, έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στα σπίτια τα οποία ήταν καμένα, βλέποντας έτσι οι περισσότεροι με ένα βλέμμα βαθιά σοβήνης την όλη εξέλιξη. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ξαναφτιάξουν ό,τι καταστράφηκε χθες. Ωστόσο, και μόνο αυτή η εικόνα ενός καμένου σπιτιού, ενός κατεστραμμένου

0: σπιτιού είναι από μόνη της οδυνηρή.
1: Ναι, ναι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν για τη φωτιά στη Σίβηρη και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, το πρωί στον Sky.
2: Το πιο σοβαρό περιστατικό το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν στην Κασανδρία της Χαλκιδικής, με μια πυρκαγιά κατερχόμενη προς το παραλιακό μέτωπο, προς την Σίβηρη της Χαλκιδικής. Εκεί δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, διότι γνωρίζαμε ότι λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής υπήρχαν χιλιάδες τουρίστες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, και μάλιστα έγιναν περισσότερες από 446 ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών και μέσω της θάλασσας. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά της Κασάνδρας Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 συνολικά στρέμματα. Η πραγματική και όμοινη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 καμένα στρέμματα.
1: Και ευθύς αμέσως στο Μάριο Γιαννόπουλο, γιατί όπως είπαμε, οι συνθήκες και σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τις πυρκαγιές. Γεια σου, Μάρια.
3: Σπύρο, καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά παραμένουμε σε κατάσταση συναγερμού. Εδώ στην Αττική, στο πεδίο, το έρος όπου βρισκόμαστε, έχει μπει λουκέτο. Δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, και αυτό ισχύει και για τον λόφο Φινοπούλου και για τον, λόφο του Λυκαβητού. Παραμένουν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε κόκκινο συναγερμό. Οι υδροφόρες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε γεγονός, διότι αν είναι ενισχυμένοι, και έτσι θα παραμείνουν και αύριο. Οπότε και υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός στο μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Για αυτό τον κίνδυνο μίλησε επίσης ο κύριος Αρτοπιός.
2: Παραμένουμε σε απόλυτη ετοιμότητα. Έχουμε περιοχές της χώρας μας σε κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι θα υπάρχουν έμφορτες εναέριες περιπολίες και περιπολίες των τοπικών ανακριτικών κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Βρίσκονται σε ανάπτυξη όλα τα drones μας, όλος ο μηχανισμός σε πλήρη ετοιμότητα. Ζητάμε μόνο τη συνεργασία των συμπολιτών μας και το μήνυμά μας. Σήμερα,
4: κύριε Τοπιέ, ευχαριστώ.
2: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Είναι η έκκληση της πυροσβεστικής, γιατί διανύουμε ένα τριήμερο. Έχει ξεκινήσει από χθες. Διανύουμε ένα τριήμερο όπου οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Παρόλα αυτά, όμως, πολλοί επιμένουν σε αυτές τις συνθήκες να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες όχι, δεν είναι επικίνδυνες. Περνάμε το στάδιο του κινδύνου. Μιλάμε πλέον για πυρκάγιες. Ο Μιχάλης Θεζάρης, γεια σου, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σπύρο. Ναι, πράγματι, είχαμε 6 συλλήψεις για πυρκάγιες και μάλιστα ένας εξ αυτών πλήρωσε ακριβά και συγκεκριμένα με 2.185.000 ευρώ την ρήψη τσιγάρου σε γεωργική έκταση στο Χάβαρη της Ηλίας. Πρόκειται για έναν 63χρονο άνδρα, καθώς από την ενέργεια του αυτή προκλήθηκε πυρκαγιά. Μία επίσης 63χρονη συνελήφθη στο Δημότυχο, καθώς προκάλεσε εμπρισμό από αμέλεια ενώ μαγείρευε στο ύπαιδρο, με αποτέλεσμα να κάψει 3 στρέμματα οικοπαιδικών χώρων. Στο πέραμα τώρα, ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς έκανε θερμές εργασίες σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από πάρκο της περιοχής, ενώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο συνελήφθηκε μία γυναίκα συνομηρού πολιτισχίου. Στην Δεσποτεία τώρα, ένας άνδρας προκάλεσε φωτιά επίσης πετώντας αραμένο τσιγάρο, ενώ στην Φωκίδα ένα άλλο άτομο εντοπίστηκε στον Πάνο Ορμοντορίδας να κάνει θερμές εργασίες. Σε όλους, να πούμε, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Και από τον Μιχάλη Τεζάρη, ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί και στην Πελοπόννησο είχαμε περιστατικά που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Γεια σου, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Είχαμε την πυρκαγιά στην Ηλία, έτσι δεν είναι, που φαίνεται να μην, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, φαίνεται να μην προκαλεί ανησυχία.
6: Ναι, δεν είναι ενεργό με το πόμο, ωστόσο ήταν μια δύσκολη νύχτα η κάτοικη στην περιοχή, αφού ξέσπασε η πυρκαγιά λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξε κάποια πτώση κορμού δέντρου πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ. Και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτό μένει να φανεί όμως από την έρευνα του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πέρασαν όμως οι κάτοικοι μια δύσκολη νύχτα. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν στα όρια του οικισμού με δασικό. Σηκώθηκαν στο πόδι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή άμεσα. Καταλαβαίνετε, ήταν νύχτα, δεν μπορούσαν φυσικά να επιχειρήσουν εναέριες δυνάμεις και κάπως έτσι οι επίγειες δυνάμεις.

0: δυνάμεις πέρασαν στη δική τους μάχη σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι φλόγες μπήκαν τελικά σε δύσβατο σημείο και παρθένο δάσος, συνάμα που είναι στην περιοχή. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, ευτυχώς, είχαμε και την ενίσχυση στην περιοχή από τα αεροσκάφη, τα οποία προχώρησαν σε ρήψεις νερού και είχαμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.
1: Και εκεί όμως, κοντά στην Πάτρα, είχαμε συλλήψεις για εμπρισμό.
0: Ναι, έχουμε μια περίπτωση η οποία είναι χθες το απόγευμα με τη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα εμπειρισμού λοιπόν στην περιοχή του Καστελοκάμπου. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες κατοίκων ότι εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή στηρή βλάστηση. Άμεσα στο σημείο έφτασαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της ομάδας Δίας. Οι κάτοικοι είχαν δώσει ακριβή περιγραφή του ατόμου και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγη ώρα να ζητήσουν να εντοπίσουν τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος και συνελήφθη. Επάνω του να πούμε ότι βρέθηκαν και δύο αναπτήρες εκτός από ένα κινητό τηλέφωνο και του έχει φυσικά επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο, το οποίο αγγίζει ξεπερνά τις 3.000 ευρώ και πλέον είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του εμπρισμού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη. Σήμερα είχαμε μια επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Σαγέντα Μπασαρτζή, εστιάζοντας βεβαίως οι δύο πλευρές στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και κυρίως για τις συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μουσκάτ σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στα στενά του Ορμούς, με τον κύριο Γεραπετρίτη να τονίζει Σπύρο τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ όπως μαθαίνουμε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο και συζητήθηκαν ακόμη και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν, τους δύο υπουργούς να συμφωνούν, να καταλήγουν στο ότι θα διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Σταυρό, μιας και με την ευκαιρία τώρα, προειδεάζεις με το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή για ένα πολύ ενδιαφέρον φθινόπωρο που έρχεται σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
5: Πράγματι, υπάρχουν αρκετά προγράμματα, Σπύρο, τα οποία πρόκειται να τρέξουν μέσα στους επόμενους μήνες. Το σημαντικότερο από αυτά βεβαίως είναι η υλοποίηση της αντιπυραυλικής αντιβαλιστικής άμυνας, της ασπίδας του Αχιλέα.
1: Της ασπίδας του Αχιλέα,
5: Ναι. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ημέρες πέρασε από το ΚΙΣΕΑ, έλαβε την έγκριση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου και τώρα είναι η ώρα των υπογραφών. Μέσα στον επόμενο μήνα θα μπουν οι υπογραφές, θα ξεκινήσει η υλοποίηση, η οποία έχει ένα ορίζοντα περίπου 35 μηνών μέχρι να παραλάβουμε τα συστήματα αυτά. Όμως είναι και άλλα προγράμματα όπως η αναβάθμιση των F-16 που και αυτή δρομολογείται, ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τον Οκτώβριο θα παραλάβουμε την δεύτερη FDI και στα τέλη του έτους την τρίτη. για να ολοκληρώσουμε την πρώτη παραγγελία, δηλαδή τις 3 από τις 4.

0: κοπελάρα. Και έχουμε και άλλα πράγματα να περιμένουμε σε επίπεδο στρατηγικών drone, το Σεπτέμβριο τα γαλλικά πατρόλερ, λίγο αργότερα στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί η παραγγελία των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού.
1: Και αργότερα, όπως γράφεις, έρχονται και τα μεταγωγικά.
0: Αυτό προς το προς το τέλος του 2027 περιμένουμε το πρώτο από τα τρία. Νωρίτερα βεβαίως τα πληρώματα θα εκπαιδευτούν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες και οι πιστοποιήσεις. Είναι πάντως μια περίοδος αυτή που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου ουσιαστικά, όπου
1: πολλά
0: θα
1: πράγματα,
0: σημαντικές εξελίξεις.
1: Πολλά πράγματα μπαίνουν στην τελική ευθεία, έτσι όπως διάβασα το ρεπορτάζ σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης για το θέμα των εξοπλιστικών. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή. Το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τώρα, στο άλλο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο κύριος Σαββαίδης. Ο κύριος Γιώργος Σαββαίδης, πρέσβης επί τιμή, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ήταν στην ΕΡΤ.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά. Αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, αν μπορώ να δώσω μια εικόνα, μια απόπειρα για το μέλλον, είναι ότι υπάρχουν παίκτες.
0: Μένουμε το πρώτο από τα τρία. Νωρίτερα βεβαίως τα πληρώματα θα εκπαιδευτούν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες και οι πιστοποιήσεις. Είναι πάντως μια περίοδος αυτή που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου ουσιαστικά, όπου
1: πολλά
0: θα έχουν σημαντικές εξελίξεις.
1: Πολλά πράγματα μπαίνουν στην τελική ευθεία, έτσι όπως διάβασα το ρεπορτάζ σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης για το θέμα των εξοπλιστικών. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή. Το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τώρα, στο άλλο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο κύριος Σαββαίδης. Ο κύριος Γιώργος Σαββαίδης, πρέσβης επί τιμή, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ήταν στην ΕΡΤ.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων.

0: έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά. Αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, αν μπορώ να δώσω μια εικόνα, μια απόπειρα για το μέλλον, είναι ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή, και πολιτικά και οικονομικά και γεωπολιτικά, και οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εκφραστεί με τρόπο που να μπορέσει να επηρεάσει τις εξελίξεις.
0: Επιστρέφουμε και στο στούντιο μαζί μας είναι η Βάνα Κουτρουλού από το εξωτερικό δελτίο του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα. Μιλούσαμε πριν με τον Χρήστο Νικολαίδη για πυρκαγιά, για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δοκιμάζεται. Το είδαμε φέτος, το τελευταίο σχεδόν δίμηνο. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δοκιμάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές είναι και η Βρετανία τώρα που βιώνει μια τέτοια κατάσταση.
2: Την τελευταία εβδομάδα, να θυμίσουμε ότι έχει κηρυχθεί ούτως ή άλλως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσαμε να το πούμε, στη χώρα, λόγω της ξηρασίας. Και ήδη η χώρα βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές και για την, και για την εποχή και για την χώρα, έτσι, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να καταλάβουμε, είχαμε πολλές πυρκαγιές στα West Midlands, λόγω της ξηρασίας, της παρατεταμένης ξηρασίας. Δεκάδες είναι τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες κοντά στο Μπέρμιγχαμ, ενώ 19 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία λόγω τραυματισμών. Να πούμε ότι χθες στο δυτικό Λονδίνο καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ στους 38,1 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτές και είναι θερμοκρασίες, ειδικά για Βρετανία.
2: Για Βρετανία, για συνθήκες πιο ακραίες καιρικά, γιατί έχουμε και υγρασία. Υψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές.
0: Και χωρίς κάλυψη κλιματιστικών.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματιστικά.
2: Δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα να έχουν κλιματιστικά και ζουν ασυνήθιστες καταστάσεις. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, χθες είχαμε και τον εκτροχιασμό ενός τρένου.
0: Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο του συσχέτιση.
2: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι η παραμόρφωση που εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι στις Ράγες να προκλήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο. Και στις αρχές του προηγούμενου μήνα, να θυμίσουμε ότι στο μεγάλο κύμα καύσωνα στη Γαλλία και στην Ισπανία, ειδικά στη Γαλλία, είχαν παραμορφωθεί σε πολλά σημεία οι σιδηροδρομικές γραμμές.
0: Οπότε ένα σενάριο που εξετάζεται για τον εκτροχιασμό
2: είναι ακόμα και αυτό. Πρωτοφανείς πυρκαγιές βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Γερμανία.
0: Σε λίγο θα πάμε στη Δήμητρα Κυρανού, θα μας τα πει. Δηλαδή για βορειοευρωπαϊκές χώρες τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια φαινόμενα πράγματι είναι πρωτόγνωρα.
2: Ακριβώς.
0: Και δείχνουν κιόλας για την επόμενη μέρα.
2: Δείχνουν ότι πια βαδίζουμε για τα καλά στο δρόμο της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες, να θυμίσουμε, έχουμε και στη Γαλλία, και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές, και στην Κροατία, εδώ στη γειτονιά μας, μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους καίγονται στο παραθαλάσσιο θέρετρο Όμης. Στο Μαυροβούνιο επίσης έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, στη λίμνη Κόμο και κλείνοντας, να σου πω, και στην Ισπανία, και εκεί πάλι έχουμε νέα πυρηνά μέτωπα. Μιλάμε για την περιοχή Αθναλκογιάρ στα νότιο-δυτικά. Μέχρι τώρα η πυρκαγιά εκεί μόνο έχει κάψει 350.000 στρέμματα γης.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, Βάνα, μαθαίνουμε ότι οι Αμερικανοί στέλνουν αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσουν το Lincoln. Αλλά αυτό δεν έρχεται ως μέρος μιας τακτικής, έτσι, αντικατάστασης. Έρχεται μετά από πολλές πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το τι συμβαίνει στο Lincoln.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι πολλά αμερικανικά μέσα το τελευταίο 24ωρο ανέφεραν ότι στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο υπήρχε θέμα με την ψυχική υγεία, την ψυχική ισορροπία και τις συνθήκες υγιεινής. Να πούμε ότι πάνω στο αεροπλανοφόρο είναι 5.000 ναύτες τους τελευταίους 9 μήνες, 250 ημέρες, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου, να θυμίσουμε. Υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα και αναφορές, βέβαια, ότι κάποιοι ναύτες επιχείρησαν να πέσουν ή έπεσαν από το πλοίο
0: στη
2: θάλασσα, και μετά τουλάχιστον υπάρχει αναφορά τουλάχιστον για έναν, ο οποίος στη συνέχεια περισυνελέγει. Το θέμα είναι τώρα ότι το

0: Πεντάγωνο στέλνει ένα νέο αεροπλανοφόρο, τον George Washington, προς αντικατάσταση. Επιμένει όμως το Πεντάγωνο ότι αυτή η αντικατάσταση ήταν προγραμματισμένη και ότι δεν αποφασίστηκε εξαιτίας των τελευταίων καταγγελιών για αυτές τις ελλείψεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα προβλήματα ψυχικής υγείας πάνω στο πλοίο από το πλήρωμα. Έτσι επιμένει το, σε αυτή την γραμμή επιμένει το Πεντάγωνο. Μένει όμως να δούμε τι πραγματικά ισχύει, γιατί είναι πάρα πολλές αναφορές και από συγγενείς των οικογενειών, των ναυτικών, συγγνώμη, των αυτών, οι οποίοι έχουν μιλήσει στα αμερικανικά μέσα για τις συνθήκες αυτές.
1: Για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς μήνες και αρχίζουν να αντιμετωπίζουν και θέματα με την ψυχική τους ισορροπία, κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιβάνα. Ιβάνα Κουτρουλού ήταν. Θα συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που το άφησε η Ιβάνα Κουτρουλού, δηλαδή για τις πυρκαγιές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δοκιμάζονται ένα μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και δεν λείπει και η Γερμανία από αυτό. Έτσι δεν είναι, Δήμητρα Κυρανούδη? Έχουμε συνδεθεί με την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου, Δήμητρα.
2: Γεια σας από τη Γερμανία, από το Βερολίνο. Σπύρο, είναι πρωτοφανής κατάσταση, η κατάσταση στη Γερμανία, αυτό που βιώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μια τεράστια για γερμανικά δεδομένα φωτιά έχει ξεσπάσει από χθες στη Δυτική Γερμανία, στην περιοχή κοντά στην πόλη Ντούρεν, είναι στα σύνορα με το Βέλγιο, στο κρατήριο της Βόρειας Ινανίας Βεσφαλίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα βρίσκεται και ένα δάσος, ένα προσπέλαστο δάσος σπάνιας ομορφιάς. Έχει εκενωθεί μία μικρή πόλη γύρω στους 2.000 κατοίκους και όλα αυτά εξαιτίας από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Γερμανία αυτό το καλοκαίρι, στην εξαιτίας ξηρασίας.
1: Με τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές εκφάνσεις, όπως για παράδειγμα στο Ρήνο, όπου έχει πέσει η στάθμη και έχει προκαλέσει πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μέσω του ποταμιού. Δήμητρα, είχαμε αφήσει την προηγούμενη ανταπόκρισή σου στο κομμάτι των τελευταίων δημοσκοπήσεων που διαμορφώνουν μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας αρκετά ανησυχητική.
2: Έως εκρηκτική. Εν όψη των εκλογών στην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε ήδη μια εικόνα η οποία αρχίζει να αποκρυσταλώνεται και είναι ανησυχητική. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται πλέον στο 42%. Επίσης ένα ποσοστό πρωτοφανές για ακροδεξιό κόμμα στη μεταπολεμική Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να ακολουθούν 20 μονάδες πίσω, είναι γύρω στο 20 με 22% στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε για πρώτη φορά να εκλέξει τον πρώτο τοπικό πρωθυπουργό στη Γερμανία σε κρατήδιο, κάτι βέβαια το οποίο έχει ευρύτερες προεκτάσεις, γιατί τα κρατήδια διαμορφώνουν και την ομοσπονδιακή πολιτική, έχουν ρόλο και λόγο στην ανάδειξη δικαστών στα δικαστήρια των κρατηδίων, στον καθορισμό επίσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην κατάρτιση πολιτιστικών επίσης προγραμμάτων σε σημαντικούς γερμανικούς οργανισμούς. Οπότε θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ και για τις αντοχές της νυν γερμανικής κυβέρνησης, αλλά και για τις δημοκρατικές ισορροπίες στη μεταπολεμική Γερμανία. Διαβάζοντας μόνο το προεκλογικό πρόγραμμα της AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γεννώνται πολλά ερωτήματα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η διαμόρφωση μιας νέας γερμανικής πατριωτικής ταυτότητας, στοιχεία ιστορικού αναθεωρητισμού για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης, αλλά βέβαια και μεγάλη ανησυχία και για την εκπαιδευτική πολιτική. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει το 2029 σε ομοσπονδιακό επίπεδο, γιατί και εκεί η εναλλακτική τη Γερμανία προηγείται με ένα ποσοστό γύρω στο 28, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 30%, με τους χριστιανοδημοκράτες να είναι και σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολύ πίσω.
1: Τώρα, αν αναζητήσουμε τα αίτια, θα πρέπει να τα ψάξουμε σε πολλούς τομείς. Η οικονομία, φαντάζομαι, είναι ένας από αυτούς. Το μεταναστευτικό, προφανώς.
2: Ακριβώς. Η βαθιά κρίση στην γερμανική οικονομία, στην βιομηχανία, το AFD.

0: πλέον παρουσιάζεται στο νέο εργατικό κόμμα της Γερμανίας. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν χάσει αυτό το στίχημα. Mm. Και βέβαια και το μεταναστευτικό, με μια ατζέντα αντιμεταναστευτική, η οποία νομίζω είναι μοναδική στην Ευρώπη, σε πολλά σημεία ανατριχιαστική. Αυτά δηλαδή που προτείνει το συγκεκριμένο κόμμα, ξεφεύγουν από τα δημοκρατικά αντανακλαστικά κάθε
1: χώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, και για τις φωτιές που καίνε ένα πολύ παρθένο και πυκνό δάσος, αλλά και στη Γερμανία, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ ψηλά επίπεδα ξηρασίας, αλλά και για ένα πολιτικό σκηνικό που, όπως φαίνεται, διαμορφώνει τέτοιους όρους και ένα πλαίσιο που πολύ δύσκολα θα μπορεί να ξεφύγει από εκεί ο νυν καγκελάριος. Έχουμε πληροφορίες για το πόρισμα σχετικά με το ατύχημα σε ένα Boeing της Ryanair, όταν αποκολλήθηκε, έσπασε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και ένας επιβάτης. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει πληροφορίες. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Θαύσματα λοιπόν από ένα σπασμένο πτερύγιο αναμνηστήρα από τον δεξιό κινητήρα του αεροσκάφους της πτήσης Thriller της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο στις 10 Ιουλίου. Φαίνεται ότι έσπασαν το παράθυρο του αεροσκάφους που λίγο έλειψε να ρουφήξει έναν επιβάτη 61 ετών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει αναλάβει τις έρευνες, στον κινητήρα που υπέστη βλάβη εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών. Οι πιλότοι έλαβαν για το μηχανικό πρόβλημα και στη συνέχεια άκουσαν έναν δυνατό κρότο. Ο επιβάτης, να θυμίσουμε, άρχισε να παρασύρεται προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε και σώθηκε από τη βοήθεια συνεπιβατών του, ενώ η θράψη του παραθύρου προκάλεσε απώλεια πίεσης και οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητές τώρα αποκάλυψαν ότι μέσα σε 12 μήνες πριν το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει 4 πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα, 4 ακόμη προσκρούσεις. Ο οργανισμός εξετάζει αν το περιστατικό έχει ομοιότητες με άλλα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα ο θανάσιμος τραυματισμός επιβάτηδας πτήσης της Southwest Airlines μετά από έκρηξη κινητήρα και θράψη παραθύρου του αεροσκάφους. Ήταν ένα περιστατικό που είχε γίνει το 2010. Ο κινητήρας, να πούμε τέλος, του αεροσκάφους της Ryanair είχε υποβληθεί σε ελέγχους με υπερήχους τον Μάιο, χωρίς τότε να έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Το σκέλος της εξόδου για το 15 Αύγουστο το πιάσαμε στην αρχή. Τώρα ερχόμαστε στο τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει μάλλον η αυριανή ημέρα για τον χριστιανισμό, στη ζωή και την παράδοσή μας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Θεοτόκος κατέχει εξέχουσα θέση. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία τιμά το τέλος της ζωής της Παναγίας μετά τον εορτασμό της κοιμήσεώς τους. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ανακαλύπτουμε, είναι ότι εορτάζεται η αληθινή έναρξη της ζωής, η είσοδος της Θεοτόκου στην αιώνια μακαριότητα. Ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος, μίλησε στον Sky για την αυριανή ημέρα, για την ουσία της αυριανής ημέρας.
3: Στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι προφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και για αυτό το λόγο η κίνησή της, η εορτή της κινήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
1: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
3: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, και αυτό, όπως είπατε και εσείς, στην απεικόνιση της εικόνας, στην βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό, γιατί για μας, για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα. Που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού, στην αγκαλιά του Θεού.

0: Και τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος ήταν στο Open και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος στην Έρτη.
1: Τι γιορτάζουμε ακριβώς αύριο? Την κίνηση της Θεοτόκου, δηλαδή το ότι πεθαίνει η Παναγία. Και στην εικόνα της Παναγίας βλέπουμε την Παναγία να κοίταται νεκρά στο νεκροκρέβατό της και τον Χριστό να παραλαμβάνει την ψυχή της. Ουσιαστικά βλέπουμε μία εικόνα κηδείας. Έχουμε θάνατο, έχουμε κηδεία και εμείς γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί? Διότι το μήνυμα της γιορτής είναι φοβερά ισχυρό. Δεν μπόρεσε ο θάνατος να κρατήσει τη μητέρα της ζωής.
2: Γενικώς η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται ως μια παναγιοσκέπαστος περιοχή. Και η τιμή του προσώπου της ανάγεται σε πάρα πολλά χρόνια πριν. Συνδέεται πάντα με αυτό που ονομάζεται εθνική συνείδηση, παράδοση και λαϊκή ευσέβεια. Και επιπλέον συνδυάζεται πάντα το πρόσωπο της Θεοτόκου με τους αγώνες οι οποίοι γίνανε σε αυτόν εδώ τον τόπο και που αφορούσαν την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον ζυγό των 400 ετών.
0: Αυτά για το μήνυμα της αυριανής ημέρας του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη Μολδαβία επιστρέφει η 7χρονη Πατρίτσα, είναι το κοριτσάκι που επέζησε από ένα φοβερό τροχιό δυστύχημα, μια τραγωδία στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Το γιο ταχύ που οδηγούσε ο πατέρας της 7χρονης συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις 6 μηνών αδελφή της. Η 7χρονη έδινε μάχη για πάνω από ένα μήνα στην εντατική για να κρατηθεί στη ζωή και επιστρέφει τώρα στη Μολδαβία. Ο κύριος Παλάζης είναι πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο Μέγκα.
3: Η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί για το αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει η Πατρίτσια προς την Μολδαβία. Και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει, αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο. Θεώρησαν οι γιατροί πιο ασφαλή αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
0: Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαιτέρως στην περιοχή της Αττικής, προσπαθούν να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα, τα οποία εντοπίζονται σε περιοχές και σε περιοχές μάλλον της Αττικής. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, μάλιστα, δεν αποκλείει να συνδέεται αυτή η έξαρση στην Αττική των κρούσματων Δυτικού Νείλου με τον τυφώνα Ντάνιελ το 2023. Εάν δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο ο τυφώνας Ντάνιελ το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική, γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά. Οπότε προσπαθούν τώρα να καταλάβουν οι επιστήμονες τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει στην έξαρση σε περιοχές της Αττικής. Αν η κακοκαιρία Ντάνιελ το 23 προκάλεσε αυτή την έξαρση του ιού μετά από 3 χρόνια στην Αττική. Τον ακούμε, μίλησε στον Αντένα.
4: Φαίνεται ότι είναι μία από τις χρονιές που έχουμε μία σχετικά αυξημένη δραστηριότητα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου. Να επισημάνουμε ότι φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, ας πούμε, περίπου 4-5 χρόνια, βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα εντός της Αττικής και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Μία υπόθεση είναι ότι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά.
0: Η κακοκαιρία Ντάνιελ μπορεί να προκάλεσε όλη αυτή την αλυσίδα που κατέληξε σε αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Οι διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Επίσκεψη σε Ισραήλ και Αίγυπτο προγραμματίζει ο Τζάρετ Κούσνερ. Σε μια ασυνήθιστη εκλογική μάχη επανεξελέγει ο Νάιτζελ Φάρατ στην περιφέρεια Κλάκτον. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαπραγματευτής της Αμερικανικής κυβέρνησης σε θέματα Μέσης Ανατολής, Τζάρετ Κούσνερ, πρόκειται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου και εκεί οι πυρκαγιές και οι ακραίες θερμοκρασίες.

0: δοκιμάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Στο πολιτικό επίπεδο, ο Νάιτζελ Φάρατς επανεξελέγει βουλευτής στην περιφέρεια Κλάγκτον. Εδώ το Ιτσεβέλε από τη Βόνη. 5 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, με την οργάνωση ΠΡΟΑΖΙΛ να επικρίνει έντονα τη γερμανική κυβέρνηση για την αθέτηση δεσμεύσεων υποδοχής Αφγανών που είχαν χαρακτηριστεί ως ευάλωτοι. Επικρίσεις διατυπώνουν και οι πράσινοι στη Γερμανία για τη συνεργασία του Βερολίνου με τους Ταλιμπάν με στόχο τις απελάσεις, ενώ καταγγέλουν τη συστηματική στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων από γυναίκες και κορίτσια υπό τον Ταλιμπάν. Κλείνοντας, μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, όπου η επικεφαλής της συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνέχτ, Αμίρα Μοχάμαντ Άλι, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικού συνασπισμού με την ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ μετά τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την ΑΕΦΤΕ επί συγκεκριμένων ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που στη Σαξονία Άνχαλτ διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη και καλό 15 Αύγουστο.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου Νίκο, καλό
2: μεσημέρι. Γεια σου Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Η UEFA έκανε ήδη γνωστά τα ονόματα των 2 διαιτητών ομάδων για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Χράτη Σκράλοβε. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη στο ΑΚΑ, έχουν βγει και τα εισιτήρια μάλιστα από τους πράσινους. Ορίστηκε ο Μπρισάρα από τη Γαλλία. Δεύτερο εκτός έδρας μάτς με τον Στέγμαν από την Γερμανία για το τριφύλι που είναι στον προθάλαμο των ομίλων του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέβαλε και ένα αίτημα αναβολής για την πρεμιέρα του αθλήματος με την Κηφισιά, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα μάτς με τους Τσέχους. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει 23-8 στο ΟΑΚΑ. Δεν θέλει να επιβαρύνει ο Νίσορ τους παίκτες. Οπότε θα γίνει μια προσπάθεια για το παιχνίδι να διεξαχθεί στην πρώτη διαθέσιμο κενό, που είναι μέχρι στιγμής στις 9 Σεπτεμβρίου. Προς τα εκεί πηγαίνει και θα το δούμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κ. Μαρινάκη, και τον Χωσέ Μεντλίμπαρ, σε ό,τι αφορά το μέλλον του συλλόγου και του προπονητή. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε το ρεπορτάζ αναφορικά με το τι θα προκύψει από εκεί. Στο Στίβο τώρα, με το καλημέρα έδειξε διαθέσει τη Ελίνα Τζέκο στα προκληματικά του ακόντισμού. Έκανε εξαιρετική πρώτη προσπάθεια στο Αλεξάνδρ Στάντιουμ. Έστειλε το ακόντιο στα 59,82 μέτρα. Νέο φετινό ρεκόρ για την ίδια. Μπήκε από νωρίς σε θέση ισχύω στο πρώτο προκληματικό και πέρασε τελικά με την έκτη θέση στην επόμενη φάση. Πολύ κοντά και στη Τζέκο και πολύ καλά πήγε και ο σοπικοντό Εμμανουήλ Καραλής με 5,60. Πέρασε στο τελικό της διοργάνωσης, αναμενόμενο νομίζω, και περιμένουμε βέβαια ακόμα περισσότερα πράγματα από τους Έλληνες.
1: Περιμένουμε πολλά, ναι, και από τους δύο περιμένουμε πολλά. Είναι αθλητές που μπορούν να μας προσφέρουν χαρές.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Να δούμε τώρα, μας είχες προειδεάσει ότι οι άνεμοι θα δημιουργούσαν προβλήματα. Και όντως το βλέπουμε σε ορισμένα δρομολόγια.
6: Σωστά, καλό μεσημέρι. Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι από το απόγευμα δεν θα υπάρχει πλέον το απαγορευτικό. Ωστόσο, όποιος είναι
1: πρέπει να
6: ταξιδέψει,
1: να επικοινωνεί με τα λιμεναρχεία, με τις εταιρείες, να πάμε στα σίγουρα, αλλά φαίνεται, λες, ότι λιγάκι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.
6: Φαίνεται ότι από το απόγευμα και μετά θα έχουμε ρηπές λίγο πιο εξασθενημένες. Βέβαια, να πούμε ότι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα τα έχουμε ξεπεράσει στην Νότια Εύβοια, τα 90 στην Αττική και τα 80
1: ακριβώς,
6: και στην Κρήτη.
1: Κάθεσε ακριβώς σε μία ημέρα που κορυφώνεται η έξοδος. Να μου πεις, έτσι είναι ο Αύγουστος. Δηλαδή, ναι, πρέπει να ψάξεις τον Αύγουστο να βρεις ημέρα χωρίς αέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα περίμενε πάρα πολλοί κόσμος να φύγει. Υπήρξε ταλαιπωρία. Εύχομαι να γίνει αυτό που λες, δηλαδή να επιτρέψει.

0: επιτρέψουν οι συνθήκες.
1: Κατά τα άλλα, το απόγευμα. Ο υδράργυρος έχει ήδη σημειώσει πτώση σημαντική. Mm-hmm. Βέβαια, αύριο θα έχουμε περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς στα ανατολικά και τα νησιά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Από αύριο ήπιες βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά και από την Κυριακή έθριος και πάλι ο καιρός με μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων αισθητή από τη Δευτέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι να ευχηθώ χωρίς άλλα προβλήματα σε εσάς που αναχωρείτε. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77,

0: τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: συγκροτήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό.

0: Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: πύλεμη.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
5: After the bitch. Δεν το λέει.

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air conditioning για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλική.

μοναδικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Γιατί μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως

0: έγραψε η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

στο Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα. 88,6.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: λόγο, μάρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά

0: σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: τηλεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μαρή, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Δόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
4: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε

μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μαρίτα. Και πού να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι. After bitch.
3: Δεν

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: φίλε μου.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
4: After bitch.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30. Από τη

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.